0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Την Άιουεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Φλόιντ. Την Άιουεν, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άιουεν, 16 Μαΐου στο Φλόιντ. Προπόνηση More.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Hey Pedro, where is Lolito?

It's early in the morning, όπως ακριβώς τα λέει ο Louis Jordan, γιατί είναι μόλις 5 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα. Είστε και σήμερα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6 και σήμερα θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8, μέχρι να ξημερώσει και λίγο παραπάνω. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές για αυτές τις 2 ώρες, η Λιάνα Μαστάθη, Μάιρα Ξίδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Στη διάθεσή σας και σήμερα οι τρόποι επικοινωνίας που είναι το Viber, είναι τα social media, είναι και το τηλέφωνο 210-6066-429. Hello Sunshine, που λέει και ο Bruce Springsteen. Καλημέρα και πάλι.

δούμε λίγο και το δελτίο καιρού. Έχουμε μπει επίσημα στην εποχή που έχει συρρυκνωθεί το δελτίο καιρού. Μία φράση, πολύ καλός καιρός σε όλη την επικράτεια, με κάποιες νεφώσεις. Πιο αναλυτικά, οι θερμοκρασίες στην Δυτική Μακεδονία μέχρι 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι 27, στην Ήπειρο μέχρι 24 βαθμούς, στη Θεσσαλία και τη Στερεά ανεβαίνει ακόμα παραπάνω στους 27 βαθμούς, στην Πελοπόννησο μέχρι 25, στα Επτάνησα μέχρι 23 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος, εκεί η θερμοκρασία μέχρι 26, αλλά και στην Αττική ηλιοφάνεια, νεφώσεις, λίγες νεφώσεις μετά από το μεσημέρι, θερμοκρασία εδώ και μέχρι 26 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε στους 14 βαθμούς, που το λες και μια καλή θερμοκρασία για αυτή την ώρα. Υπενθυμίζω, σε λίγα λεπτά έχουμε και την επίσημη ανατολή του ηλίου. Λέω επίσημη γιατί ήδη είχε αρχίσει να χαράζει, 22 λεπτά μετά τις 6 η ανατολή. Η δύση του ηλίου είναι 22 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ, το απόγευμα. Επίσης, αν αυτό δεν μας λέει κάτι, ότι έχουν αλλάξει οι εποχές και έχουμε μπει σχεδόν στο καλοκαίρι, ανοίγουν και τα θερινά σιγά σιγά. Θα τα πούμε αναλυτικότερα σε λίγο. Άλλωστε σήμερα είναι Πέμπτη, βγαίνουν και καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους. Υπενθυμίζω για το Viber, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να γράψετε Κόσμος Radio. Δεν χρειάζεται να γράψετε κάποιον αριθμό, τηλεφωνικό αριθμό. Θα ανοίξει σελίδα και μπορείτε εκεί να στείλετε το μήνυμά σας.

Πάμε να δούμε λίγο και το ημερολόγιο της ημέρας. 1683, ο Κορνέλης Γκόγερ γίνεται κάτοχος του ακατοίκητου νησιού Μαυρίκιους, Αγίου Μαυρίκιους. 1895, ο Αλέξανδρος Ποπόφ παρουσιάζει στην Αγία Πετρούπολη τον πρώτο ραδιοφωνικό δέκτη. Και το 1973 στην Αμερική, η εφημερίδα Washington Post τιμάται με το βραβείο Pulitzer για τις υπηρεσίες της στην υπόθεση Watergate. 1974, στα δικά μας τώρα, κάνει πρεμιέρα η τηλεοπτική σειρά Luna Park στη τηλεόραση της ΕΡΤ, μια πολύ δημοφιλή σειρά που θα διαρκέσει μέχρι και τον Μάιο του 1981. Και επίσης, κάτι δικό μας, 1977 διεξάγεται τότε ο 22ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια για λογαριασμό της Γαλλίας ήταν τότε η Μαρή Μυριάμ με την σύνθεση «Το πουλί και το παιδί» Λοϊζό Ελλανφάν. Όμως έχει ιδιαίτερη σημασία και για μας, γιατί η Ελλάδα τότε συμμετέχει και παίρνει και την υψηλότερη θέση μέχρι εκείνη την εποχή με το τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και της Εύης Τηλιάκου, το «Μάθημα Σολφές», το οποίο καταλαμβάνει την πέμπτη θέση με τον Πασχάλη, Μαριάννα Τόρι, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέση Αργυράκη.

0: Αυτό λοιπόν είναι το μάθημα Σολφές. Έφτασε την πέμπτη θέση με 92 βαθμούς. Ήταν η καλύτερη θέση της Ελλάδος στο διαγωνισμό και ένα ρεκόρ που κράτησε μέχρι το 2001, που εμφανίστηκαν οι Αντίκ και η Έλενα Παπαρίζου και με το I Would Die For You. Ήταν η Dream Team τότε για την Ελλάδα. Οι καλλιτέχνες αυτοί, η Πασχάλης, η Μαρία Ανατόλη, ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς και η Πέση Αργυράκη. Και μάλιστα είχαν μια χορογραφία στη Eurovision που ήταν απόλυτα συγχρονισμένη με το ρυθμό, που θεωρήθηκε και πολύ προχωρημένο για εκείνη την εποχή.
1: Ακούτε Κόσμος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

Αυτός είναι ο Χωσέ Τζέιμς που διασκευάζει εδώ το Lovely Day που έρχεται και στην Αθήνα για μια συναυλία 6 Ιουλίου Δευτέρα στο Θέατρο Λυκαβητού. Νομίζω όλοι ξέρουμε ότι εκείνη την ημέρα θα βρίσκεται εκεί ο Προκόπης Δούκας που αγαπάει πάρα πολύ το Χωσέ Τζέιμς και θεωρεί ότι οι συναυλίες του είναι από ό,τι καλύτερο έχει δει σε συναυλία. Για τις ειδήσεις που μπορεί να σας αφορούν σήμερα, είπαμε για τον καιρό, περάσαμε την ψυχορότερη περίοδο που έχουμε δει ενείς ποτέ Μάιο μήνα, τώρα ετοιμαζόμαστε για τη θερμότερη, θα ανέψουν στα 30 η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες και έχουμε και αφρικανική σκόνη, να ξέρετε. Επίσης να ξέρετε ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο στην Αττική, έχουμε ποδηλατικό γύρο. Το Σάββατο οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν την περιοχή Δήμου Αχαρνών και Φιλής, αλλά την Κυριακή είναι σχεδόν σε όλη την Αττική οι ρυθμίσεις, γιατί θα διέρχονται τα ποδήλατα και στο Δήμο Αθηναίων και στην Καλλιθέα και στον Πειραιά και στο Παλαιοφάλιρο και στην Αργυρούπολη, στην Γλυφάδα, στη Βούλα, Μαρκόπουλο, Σαλονικό. Υπάρχει μια μεγάλη λίστα από δρόμους που θα γίνονται αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την Κυριακή. Έτσι το είπαμε, το Σάββατο είναι μόνο στην περιοχή Δήμου Αχαρνών και Φιλής οι ρυθμίσεις. Και επίσης απεργία αδεδής στις 13 Μαΐου, κήρυξε 24 ώρια απεργία ή αδεδή για την προσεχή Τετάρτη 13 Μαΐου και θα μάθουμε και τι θα γίνει στη συνέχεια με το πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αν θα έχουμε κάποιες κινητοποιήσεις και εκεί. Προς το παρόν διαβάζουμε ότι θα υπάρχει μια συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος στις 10.30 το πρωί. Από το ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι, σαν σήμερα γεννιέται το 1939 ο Τζίμι Ράφιν, ο αδελφός του David Ράφιν των Temptations, ο οποίος είχε ένα τραγούδι που έφτασε και στην τέταρτη θέση του βρετανικού τσάρτ, είναι αυτό εδώ. Έφυγε από τη ζωή το 2014, το τραγούδι είναι What Becomes of the Broken Hearted.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα απογευματινή. Περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προχειρότητα που προκαλεί ερωτήματα, σκάνδαλο ΠΚΠ, έστειλαν κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο στην απογευματινή. Ελεύθερος τύπος. Τι ισχύει για ακίνητα και χρήματα, τα 6 SOS για αφορολόγητες μεταβιβάσεις. Εφημερίδα των Συντακτών. Πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση, ξύκυλε χθες η Κομισιόν. Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Καθημερινή. Νέο ναυάγιο για την έρευνα. Ωραία, προχωράει το Trust Your Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ. Κόντρα. Ακατανόητη απόφαση της εταιρείας να εγκαταλείψει τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, τορπίλιστον του τουρισμού, η αποχώρηση της Ryanair. Αυτό αφορά την... δεν έχει βγει επίσημη ανακοίνωση από την Ryanair. Έχουν κυκλοφορήσει όμως αυτές οι πληροφορίες, γιατί φέρεται να έχουν κάνει μια εσωτερική ενημέρωση στους υπαλλήλους της Ryanair στη Θεσσαλονίκη και θα είναι και ένα σοβαρό πλήγμα και για τον τουρισμό και για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, αν τελικά η Ryanair αποφασίσει να διακόψει εκεί πέρα τις αναχωρήσεις που κάνει από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Αλλά ξαναλέω ότι επίσημη ανακοίνωση από την Ryanair δεν υπάρχει. Κλείνω την παρένθεση, πάω στην επόμενη εφημερίδα. Τα νέα. Παλιές κλήσεις λόγω κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πώς να λύσετε το γρίφο, πότε σβήνουν και γιατί οι Δήμοι δεν μπορούν να εμφανίζουν οφειλές χωρίς χρονικά όρια. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να τις διαχειριστείτε για τις παλιές κλήσεις από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Επίσης, στα νέα, το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών, λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο. Και τέλος, ναυτεμπορική, τι δίνει τροφή στο υπερπλεώνασμα. Το 44% του υπερπλεωνάσματος προήλθε από άμεση και έμεση φορολογία. Και αυτό είναι το Down in Mexico. Νομίζω να αναγνωρίσουμε από τις πρώτες νότες εδώ από Κρωμάτικα Πιστόνα.

φαίνοντας σιγά σιγά προς το καλοκαίρι, ανακοινώθηκε και από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το πρόγραμμά τους, το ψυχαγωγικό μενού με ελεύθερη είσοδο πάντα για το κοινό για το φετινό καλοκαίρι. Έχουν ετοιμάσει πάρα πολλές εκδηλώσεις, μεταξύ αυτών είναι και η σειρά κινηματογραφικών προβολών Park Your Cinema και το Full Moon Sleepover και το Full Moon Film Marathon. Οι βραδιές είναι αφιερωμένες σε δύο σκηνοθέτες φέτος, το Steven Spielberg, που θα, η βραδιά αυτή θα είναι στις 29 Ιουλίου, και τον Stanley Kubrick, που θα είναι 28 Αυγούστου. Υπάρχουν και χοροδίες, υπάρχουν και DJ set, είναι ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος από το Σταύρο Νιάρχος. Να σας πω ότι ετοιμαζόμαστε να πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μέχρι τότε, από το ημερολόγιο της ημέρας, έχουμε γενέθλια για την Θέλμα Χιούστον, γίνεται σήμερα 80 χρονών. Αυτή η Αμερικανίδα τραγουδίστρια που έγινε κυρίως γνωστή την εποχή της δίσκο, έχει και κάνει και ένα ρεκόρ. Το 1977 έγινε η πρώτη σόλο γυναίκα καλλιτέχνης της Motown, που κέρδισε βραβείο Grammy στην κατηγορία καλύτερη γυναίκα R&B φωνητική ερμηνεία για αυτό εδώ το τραγούδι, ένα τραγούδι των Harold Melvin and the Blue Notes, που το διασκεύασε και έγινε τεράστια επιτυχία, το Don't Leave Me This Way.

0: 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

με τον Butch Collins και την Myra Washington. And about out there, ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι. Είναι 5η, είναι 7 Μαΐου, είναι 5 λεπτά μετά τις 7 και είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6. Με καλό καιρό σε όλη την επικράτεια σήμερα. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα έχουμε 15 βαθμούς, θα φτάσει μέχρι 26. Το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη. Θα ανέβει σταδιακά η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες. Την Κυριακή βλέπω θα φτάσει μέχρι 30 βαθμούς. Λέγεται ότι έρχεται ένα θερμικό επεισόδιο τις επόμενες μέρες με πολύ κιόλα σκόνη από την Αφρική. Θα το δούμε μέχρι τότε. Πάντως σήμερα κρατήστε ότι έχει καλό καιρό και ηλιοφάνεια. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Μάιρα Ξίδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και από το ημερολόγιο της ημέρας στο επόμενο εμβληματικό τραγούδι. 7 Μαΐου 1977, Eagles κατακτούν την κορυφή του Billboard με το Hotel California. Διάρκεια 6,5 λεπτά, η δισκογραφική εταιρεία δεν ήθελε να το κυκλοφορήσει, αλλά το συγκρότημα αρνήθηκε να κόψει το τραγούδι για να το μικρύνει. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους και ένα από τα ωραιότερα κομμάτια όλων των εποχών.

Συνοψίζοντας την ειδησιογραφία, σήμερα σχεδόν παντού υπάρχει ένα τουλάχιστον άρθρο για τον Χανταϊό, αυτός που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο. 3 θανάτους και 8 καταγεγραμμένα κρούσματα έχουμε μέχρι στιγμής. Οι αρχές, διαβάζω, παγκοσμίως προσπαθούν να εντοπίσουν τον ασθενή 0, από πού ξεκίνησε δηλαδή όλη αυτή η ιστορία, να δουν τις επαφές τους. Υπάρχουν επιβάτες που είχαν αποεμβαστεί πριν από το πλοίο, δηλαδή πριν ανακοινωθεί ότι υπάρχει ο Χανταϊός. Αποβαστήκαν σε διάφορες χώρες, Ελβετία, Νότιο Αφρική, Ηνωμένο Βασίλειο, βρίσκονται σε απομόνωση ή σε νοσηλεία. Να πούμε ότι ο ιός, διαβάζω, ότι κυκλοφόρησε στο πλοίο για εβδομάδες χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτός. Το ταξίδι ξεκίνησε 1η Απριλίου και οι πρώτοι επιβάτες εμφάνισαν συμπτώματα από τις 6 Απριλίου, όμως το πλοίο συνέχισε το δρομολόγιο του κανονικά. Υπάρχει μια έντονη ανησυχία παγκοσμίως, όμως έχουμε και μια ανακοίνωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος λέει ότι είναι πολύ σπάνιο να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων αυτός ο ιός και μόνο μέσω στενής επαφής μπορεί να γίνει. Και η ανακοίνωση που περιμέναμε όλοι να ακούσουμε και θέλαμε, ότι δεν πρόκειται, λέει, για τον επόμενο COVID, αλλά είναι μια σοβαρή μολυσματική ασθένεια και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα εκτεθούν ποτέ σε αυτόν. Και νομίζω ότι αυτό λίγο μας καθησυχάζει. 17 λεπτά μετά τις 7, υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, έχουμε το Viber, γράφεται Cosmos Radio, ανοίγει σελίδα, στέλνετε μήνυμα. Έχουμε τα social media και έχουμε και το τηλέφωνο 210 60 66 429.

πριν για την Ryanair που ενδέχεται να σταματήσει τις πτήσεις από το αεροδρόμιο Μακεδονία από τη Θεσσαλονίκη, ψάχνοντας να βρω για κάποια επίσημη ανακοίνωση. Δεν υπάρχει σχετικά με το θέμα μια επίσημη ανακοίνωση, όμως διάβασα μια άλλη ανακοίνωση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair, τον Michael O'Leary, ο οποίος δήλωσε ότι πρέπει να περιοριστεί η κατανάλωση αλκοόλ στα αεροδρόμια και μάλιστα να σταματήσουν τελείως τα μπαρ των αεροδρομίων να σερβίρουν αλκοόλ, γιατί αντιμετωπίζει, λέει, πολλά προβλήματα η εταιρεία του από ανθρώπους που έχουν πιει πριν ανέβουν στο αεροπλάνο και δημιουργούν προβλήματα. Και τουλάχιστον, λέει ο επικεφαλής της Ryanair, ότι αναγκάζεται η εταιρεία να εκτρέπει μία πτήση την ημέρα, τουλάχιστον μία πτήση την ημέρα, λόγω αυτών των προβληματικών επιβατών, ενώ, λέει, πριν 10 χρόνια αυτό συνέβαινε μόλις μία φορά την εβδομάδα. Οπότε σου λέει, σου παρακαλώ πολύ, επίσημη πρόταση στα μπαρ των αεροδρομίων, μη σερβίρετε καθόλου αλκοόλ στους επιβάτες, γιατί αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Να σας πούμε ότι η μέθυση σε πτήση είναι ποινικό αδίκημα, έχει μεγάλα πρόστιμα, μέχρι, ξέρω εγώ, 5-6.000 ευρώ και φυλάκιση. Και μάλιστα η Ryanair έχει ήδη αρχίσει να διεκδικεί αποζημιώσεις από επιβάτες που προκαλούν αυτές τις εκτροπές των πτήσεων. Του ζητάει δηλαδή να αποζημιώσουν μέχρι και 15.000 ευρώ, παρακαλώ, εάν δημιουργήσουν πρόβλημα και αναγκαστεί η πτήση να γυρίσει, να προσγειωθεί το αεροπλάνο. 1983, στο ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα, ο πρώην αρχηγός των Jam, ο Paul Weller, παρουσιάζει το νέο του συγκρότημα εκείνη την εποχή, του Style Council.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αισιόδοξος για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συμφωνίας με την Τεχεράνη εμφανίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ιράν έχει μία εβδομάδα για να καταλήξει σε συμφωνία, δήλωσε στο Fox News. Σήμερα αναμένεται η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας στο Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανησυχία για τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένος στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφτεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με ομιλία του Πρωθυπουργού αρχίζει στις 11 η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Διώκονται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και συνέργεια. Γενικά έθριος καιρός, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ακούτε Κόσμος.

Αυτός είναι ο Michael Jackson, You Rock My World, ένα από τα μάλλον λιγότερα γνωστά του τραγούδια. Μπήκαμε έτσι στη δεύτερη, στη τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Και πώς να μην ξεκινήσουμε Michael Jackson. Διαβάζω ότι η ταινία του σκίζει στο box office, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Δεν πάνε να λένε οι κριτικές, που έχει πάρει πολύ κακές κριτικές αυτή η ταινία για την ζωή του. Ο κόσμος πηγαίνει, βλέπει την ταινία και μάλιστα φεύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις, γιατί ακούει αυτά τα τραγούδια που έχει αγαπήσει. Διαβάζω ότι στην Ελλάδα ήδη στις 2 εβδομάδες έχει κάνει 120.000 εισιτήρια, που είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Και ακολουθεί η ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα», η νούμερο 2, το οποίο και αυτό πάει πολύ καλά. Με μία εβδομάδα, στη μία εβδομάδα έχει 75.000 εισιτήρια. Λέγαμε πριν ότι θα ανοίξουν τα θερινά ήδη από τις πρώτες μέρες του Μαΐου. Κάποια θερινά έχουν προλάβει να ανοίξουν, όπως το Σινε Παρίς στην Πλάκα και το Σινε Θησίων, αυτοί οι υπέροχοι δύο κινηματογράφοι. Παράλληλα, από την προηγούμενη εβδομάδα λειτουργούν ήδη οι τοπικοί κινηματογράφοι σε Γέρακα και Παλίνη, καθώς και το Σύση στη Νέα Μάκρη. Πάντως, η βασική πρεμιέρα των θερινών έρχεται σήμερα. Ανοίγουν μεταξύ άλλων το Άλσος Φιλαδέλφια, το Εκράν, η Έκκληζα Πίου, το Αμαριλής Garden Cinema. Και τα περισσότερα από αυτά κάνουν έναρξη με το «Ο διάβολος φοράει Πράντα» νούμερο 2. Αύριο Παρασκευή ανοίγει το Αττικό Άλσον, στο Ρία, το Σινέ Μαριλένα και το Σινέ Πολεμικό Μουσείο. Και εκεί, με το «Διάβολο που φοράει Πράντα» νούμερο 2, ξεκινούν. Και το άνοιγμα της εβδομάδας ολοκληρώνει το Σαββατοκύριακο με το Σινέ Φλερί. Το Σάββατο ξεκινάει εκεί μαζί και ο Ζέφυρος, στην ίδια ημέρα, το Σάββατο δηλαδή. Ξεκινούν και εκεί το πρόγραμμά τους. Παράλληλα και το Ατενέ συνεχίζει τη λειτουργία του. Στο μοναδικό θερινό της πόλης παραμένει ανοιχτό όλο το χρόνο. Και αφού έχουν ανοίξει τα θερινά, θα πούμε και τις ταινίες σε λίγο που βγήκαν σήμερα στους κινηματογράφους. Νομίζω ότι επίσημα έχουμε μπει σε θερινό mood τουλάχιστον. Από το ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι, η Γκλάι Τσέρι έχει γενέθλια σήμερα. Γεννήθηκε το 1969. Είναι ο γιος του Ντον Τσέρι. Και το τραγούδι το οποίο τον έχουμε γνωρίσει είναι το «Save Tonight».

ενδιαφέρουσα εκδήλωση για αυτό το Σάββατο που είναι και η μέρα της Ευρώπης. Όλα λοιπόν τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ θα εκπέψουν ένα 2ωρο πρόγραμμα από το νέο χώρο Europa Experience στη Σταδίου. Με αφορμή αυτόν τον εορτασμό, την ημέρα της Ευρώπης, εκεί θα βρίσκεται και ο κόσμος, ζωντανά εκπομπή από το Europa Experience, 10 με 12 το πρωί. Εκεί θα βρίσκεται η Γιώτα Κοτσέτα, μπορείτε να περάσετε, να μας δείτε και από κοντά. Θα σας περιμένουμε. Και τη Γουάγιο, αυτός ο αγαπημένος καλλιτέχνης που έχει κυκλοφορήσει ένα νέο άλμπουμ τώρα αρχές Απρίλη. Από αυτό το άλμπουμ ακούμε το Electric Spanish. Σημειώστε λοιπόν, Σάββατο 10 με 12 Γιώτα Κοτσέτα θα βρίσκεται στη Σταδίου στο Europa Experience για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την ημέρα της Ευρώπης.

Πέμπτη λοιπόν σήμερα, καινούργιες ταινίες του κινηματογράφου. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Έχουμε την πολύ αναμενόμενη ταινία τρόμου, το Χόκουμ. Ένας συγγραφέας λέει ταξιδεύει σε ένα απομακρυσμένο μέρος της Ιρλανδίας για να σκορπίσει τις τάχτες των γονιών του, αγνώντας ότι το πανδοχείο που θα μείνει είναι στοιχειωμένο. Επίσης έχουμε ένα concert film για την Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft. Έχουμε μια ταινία που λέγεται Μαλλιαρή Detectives, ο τίτλος στα αγγλικά είναι The Ship Detective, ένα κωμικό whodunit με τον Hugh Jackman και την Emma Thompson. Έχουμε το Θα φύγω μια μέρα, είναι το ντεπούτο της Αμελή Μπονέν, επιλέχθηκε αυτή η ταινία ως επίσημη ταινία έναρξη του Φεστιβάλ Κανών και έφτασε τα 650.000 εισιτήρια στις γαλλικές αίθουσες και ήταν υποψήφια και για 4 βραβεία Σεζάρ. Έχουμε το Mortal Kombat 2 που βασίζεται στο δημοφιλές έτσι αυτό βίντεο παιχνίδι. Έχουμε μια ταινία που θα ευχόμαστε να είχαν δώσει έναν ελληνικό τίτλο, γιατί ακούστε πως λέγεται, είναι τελεία άνιμε, That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie, Tears of the Azure Sea. Αυτό λοιπόν είναι ένα επιτυχημένο άνιμε για τους λάτρεις του είδους. Και έχουμε και μια επανέκδοση του ντοκιμαντέρ του Wim Wenders για την Πίνα Μπάους σε 3D προβολή. Πίνα λοιπόν 3D. Αυτές είναι οι ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους από σήμερα.

Αυτό ήταν για σήμερα. Πλησιάσαμε στο τέλος με Νόρα Τζόουνς και Chasing Pirates. Λιάνα Μαστάθη ήταν εδώ τις προηγούμενες δύο ώρες. Μάιρα Ξίδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και ο Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες δύο. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 6 το πρωί. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, κάτι που αρκούσε για να πυροδοτήσει μείωση των τιμών του πετρελαίου και ενθουσιώδη άνοδο των χρηματιστηριακών δικτών. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι το Ιράν έχει μία εβδομάδα για να καταλήξει σε συμφωνία. Σε άλλη συνέντευξη, ανέφερε πως η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί πριν από το ταξίδι του στην Κίνα. Προειδοποίησε ότι στην αντίθετη περίπτωση οι βομβαρδισμοί θα είναι σε πολύ ψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου εκτίμησε πως η Ουάσιγκτον επιδιώκει την παράδοση της Τεχεράνης εφαρμόζοντας νέα στρατηγική με σκοπό να καταστραφεί η συνοχή της χώρας. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγαέ, ανέφερε ότι η χώρα του εξετάζει ακόμη το σχέδιο και την πρόταση των Αμερικανών. Στο μεταξύ, το Ιράν δηλώνει ότι τα λιμάνια του μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούζ μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν οι δείκτες στη Wall Street, ενισχυμένοι από τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent υποχώρησε στα 101 δολάρια το βαρέλι. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό παρά την Εκεχηρία. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς και ανώτερος τέλεχος της Χεζμπολά. Δεν επιβεβαιώνει η σιητική οργάνωση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Νοσοκομεία του Παλαιστινιακού Θύλακα, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Το πλοίο αναμένεται να ελιμενιστεί στην Τενερίφη καθώς η κυβέρνηση της Ισπανίας έδωσε το πράσινο φως κάνοντας λόγο για ηθική υποχρέωση της χώρας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος του ιού εξαιρετικά σπάνιο ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 3 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. 1 κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. 2 Βρετανοί επιβάτες βρίσκονται σε καραντίνα και ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Στις 11 η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα παρουσιαστεί μια πρόταση για 30 άρθρα αποτελώντας σύνθεση των σκέψεων του Πρωθυπουργού και των προτάσεων των βουλευτών. Το λόγο αναμένεται να ζητήσουν πάνω από 40 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει μεγάλη έμφαση σε θεσμικά θέματα όπως η συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία έχει γίνει πολλή δουλειά, και θα την συνοψίσει ο επικεφαλής της αρμόδιας ομάδας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Προμελετημένο το έγκλημα στην Κρήτη. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του νεαρού Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου, που τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ διώξεις για συνέργεια σκήθηκαν στη σύζυγό του. Το θύμα είχε καταγγείλει τον δράστη για προηγούμενες απόπειρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δύο ονόματα. Απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
3: Καλέργη και Μόδη. Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385026496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABBE Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
0: ΕΡΤ Φλόρινας.
6: Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου, καλημέρα σε όλους και όλες. Πολλές οι εκδηλώσεις και γιορτές καθώς πλησιάζει το Σαββατοκύριακο με κυρίαρχη την γιορτή της μητέρας. Γιορτάζουν όλες οι μανούλες, να χαιρόμαστε τα παιδιά μας να είναι πάντα καλά. Στην ειδησιογραφία της ημέρας, ΔΕΗ, καθυστερήσεις έργων του ενιαίου συστήματος τηλεθέρμασης από τη ΔΕΙΑ Κοζάνης. Γιάννης Κοκαλιάρης, δήμαρχος Κοζάνης, ούτε μια μέρα χωρίς τηλεθέρμανση Κοζάνη και με σταθερή τιμή. Η ενεργειακή επικαιρότητα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κοζάνης αύριο Παρασκευή. Καταγγελία Εργασιακού Σωματείου ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα ξεκινά το 5ο Φεστιβάλ Νεολαίας Κοζάνης. Μέχρι τις 9 όπως πάντα μαζί σας, προκειμένου να δώσουμε την επικαιρότητα και όχι μόνο από όλη την Δυτική Μακεδονία. Μας ακούτε στην Κοζάνη 100,2, στη Φλόρινα στους 96,6, στο μικρόφωνο η Τάσα Παπαντώνη, στην κονσόλα του ήχου ο Γιάννης Κάτανος, στη Φλόρινα στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Δούγλας, στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Καλή σας ημέρα, καλή ακρόαση.

0: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσουμε διαφορετικά την εκπομπή με τους καλύτερους Ιωνούς, θα έλεγα εγώ, και έτσι επειδή έχουμε κέφια και επειδή αύριο Παρασκευή ο Δήμος Ορδέας φιλοξενεί την καταξιωμένη ερμηνεύτρια Μελίνα Μποτέλη με αφορμή τη γιορτή της μητέρας και θα παρουσιάσει το θεατρικό μουσικό μονόλογο «Δύο γυμνά άσπρα χέρια». Κυρία Μποτέλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα στο νομό Κοζάνης. Καλημέρα στο Δήμο Ορδέας.
0: Κυρία Μποτέλη, πρόκειται για ένα θεατρικό μουσικό μονόλογο το οποίο έχετε γράψει εσείς και είναι σκηνοθετημένο από εσάς. Τι περιμένουμε να δει από εσάς το κοινό?
1: Ναι, αυτό έγινε η συγγραφή δηλαδή και σκηνοθεσία και πρώτη ερμηνεία έγινε πριν από 8 χρόνια και από τότε ταξιδεύω σε όλη την Ελλάδα, από το βορρά στο νότο, από την Ανατολή στη Δύση, με αυτό το μονόλογο και έρχομαι σε επικοινωνία με το κοινό της Ελλάδας. Ήθελα να σας πω όμως καταρχήν κάτι που το εξηγώ κιόλας στους θεατές στην έναρξη της παράστασης, ότι αυτός ο μονόλογός μου είναι εμπνευσμένος από αυτό που αγάπησα και αγαπώ πολύ στη ζωή μου και αυτό είναι το ραδιόφωνο. Δηλαδή είναι αφιερωμένο.
0: Έχουμε ένα κοινό σημείο, κυρία Μποτέλη.
1: Ναι.
0: Και χαίρομαι γι' αυτό.
1: Ναι. Το ραδιόφωνο για τα δικά μου παιδικά χρόνια, τότε ακόμα, έτσι επειδή είμαι 600 ετών περίπου, τότε ήταν το περίφημο ΕΙΡ, το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, που μετά έγινε ΕΡΑ και ΕΡΤ και όλα αυτά. Όταν λοιπόν ακόμα δεν είχε μπει η εικόνα στη ζωή μας μέσω της τηλεόρασης, οι Έλληνες ερχόντουσαν σε επαφή με τα σπουδαία θεατρικά έργα αλλά και με λογοτεχνικά έργα ραδιοφώνου. Οι οικογένειες κάθε Τετάρτη και κάθε Κυριακή βράδυ μαζευόντουσαν για να ακούνε τα θεατρικά έργα του ραδιοφώνου. Μέσα από αυτά λοιπόν τα θεατρικά έργα αγαπήσαμε πάρα πολύ τις φωνές των σπουδαίων Ελλήνων ηθοποιών. Και όταν λέω σπουδαίων εννοώ το σπουδαίων που κάποιοι από αυτούς είχα την πολύ μεγάλη τύχη να τους έχω δασκάλους μου στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Έτσι ήρθαμε σε επαφή με σπουδαία έργα, ερμηνευμένα από σπουδαίους ηθοποιούς, σε σκηνοθεσία σπουδαίων σκηνοθετών και αυτό, ξέρετε, ήταν ένα τεράστιο πολιτιστικό μάθημα. Με το ραδιόφωνο είχαμε την τύχη να αναπτύξουμε πάρα πολύ έντονα τη φαντασία μας. Και αυτό θα κάνω και εγώ την Παρασκευή, όπου μέσα από τις διαφορετικές φωνές που εγώ η ίδια κάνω, συγχρόνως, γιατί είναι κάπου 8 φωνές διαφορετικών ανθρώπων, που τις κάνω εγώ η ίδια εκείνη την ώρα χωρίς κανένα μηχάνημα να βοηθάει. Είναι η ίδια μου η φωνή. Είναι ένα παιχνίδι της φωνής μου, ένα παιχνίδι της ψυχής που αλλάζει εντελώς συναισθήματα, γιατί ο ένας ήρωας μπορεί να έχει ένα συναίσθημα, ο άλλος ήρωας να έχει άλλο. Αυτά λοιπόν αλλάζουν. Και νομίζω ότι αυτό είναι που όχι μόνο εντυπωσιάζει το κοινό, αλλά το ευαισθητοποιεί, γιατί ακούει την κατάσταση του κάθε ρόλου Και μέσα από αυτές τις διαφορετικές φωνές, ο κάθε θεατής, ακροατής του έργου μου, λάθει εικόνες.
0: Επιτρέψτε μου να ρωτήσω το εξής. Είναι αυτό που κρατάει αυτή τη φλόγα να μένει μετά από τόσες παραστάσεις και έχει εδώ και 8 χρόνια επιτυχία αυτό το έργο?
1: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε παίζει και αυτό ρόλο. Τώρα, εγώ σαν ηθοποιός, ξέρετε, που είχα τη μεγάλη τύχη να δουλέψω σε εξαιρετικούς θεάσους και με εξαιρετικούς σκηνοθέτες, κάποιοι από αυτούς ήταν κορυφές για το ελληνικό θέατρο και είναι. Μέσα λοιπόν από εκεί έμαθα ότι κάθε παράσταση, στην κάθε παράσταση πρέπει στην κυριολεξία να δίνεις τον εαυτό σου. Μας έχει συμβεί, ξέρετε, να παίξουμε και για 4 θεατές, γιατί χιόνιζε στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Είχαν έτσι μόνο 4 θεατές. Για αυτούς τους 4 λοιπόν που μέσα στο χιονιά ήρθαν να μας δουν, παίξαμε σαν να ήταν 4.000. Έτσι έμαθα και έτσι συνεχίζω μετά από τόσα χρόνια, είναι 48 χρόνια τώρα που έχω αποφοιτήσει από την δραματική σχολή, και συνολικά είναι 55 χρόνια που βρίσκομαι πάνω στη σκηνή, γιατί ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς. Ήμουνα μαθήτρια της τρίτης γυμνασίου όταν πρωτοκόλλησα τα ένσημά μου σαν χορεύτρια της εθνικής λυρικής σκηνής. Έτσι λοιπόν για μένα κάθε παράσταση σε κάθε τόπο είναι πρεμιέρα. Για μένα αύριο στην Πτολεμαΐδα θα είναι η πρεμιέρα μου. Έχω το άγχος και το τρακ της πρεμιέρας. Και ας είμαι τόσο σίγουρη ότι το έργο μου αγγίζει πάρα πολύ τους θεατές, αρέσει πάρα πολύ στους θεατές, τους συγκινεί, τους κάνει να γελάνε, τους κάνει να κλαίνε, τους λυτρώνει στο τέλος. Δεν έχει σημασία το αν και πόσες χιλιάδες είδαν το έργο. Για μένα αύριο η παράστασή μου, το έργο μου ξαναρχίζει.
0: Κυρία Μποτέλη, να ρωτήσω, το έργο σας αυτό είναι ένας ύμνος στη μητέρα και την τέχνη?
1: Ακριβώς, γιατί όλοι ξέρουμε, είτε είχαμε είτε δεν είχαμε, είτε ήταν καλή η μάνα μας, όπως είναι το 90%, είτε δεν πήραμε από τη μάνα μας αυτά που θέλαμε, όλοι ξέρουμε πόσο πολύ σημαντικό πρόσωπο είναι η μάνα στη ζωή μας. Δεν είναι μόνο αυτή που συλλαμβάνει και εγκυμονεί και γεννάει. Είναι αυτή που μεγαλώνει, είναι αυτή που δίνει αγάπη, είναι αυτή που δίνει στήριξη στο παιδί της μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής της. Και επειδή εγώ ήμουνα ευλογημένη στην κυριολεξία και είχα μια μάνα που ήταν όλα αυτά, μια μάνα πολύ υψηλού πνευματικού επιπέδου και πολύ μεγάλης καλοσύνης, ενός σπάνιου ανθρώπου που με στήριξε σε όλη μου τη ζωή μέχρι σχεδόν πριν 20 χρόνια, οπότε και έφυγε. Για αυτήν λοιπόν τη μάνα θέλω να μιλήσω.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια να ευχηθώ σε όλες τις γυναίκες να ζήσουν αυτό που λέγεται μητρικό ένστικτο, είτε γεννήσουν τα παιδιά τους, είτε τα παιδιά τους τα υιοθετήσουν, όμως να ζήσουν αυτή την αγάπη της μάνας προς το παιδί της.
0: Μάλιστα, κυρία Ποτέλη, αν κάνω κάπου λάθος να με διορθώσετε, το έργο αγγίζει τη θυσία της γυναίκας που μοιράζεται ανάμεσα στην οικογένεια και στη σκηνή. Να ρωτήσω, εσείς, κοιτώντας πίσω, νιώσατε ποτέ ότι έπρεπε να διαλέξετε?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα έπρεπε να διαλέξω. Σίγουρα έπρεπε να διαλέξω και διάλεξα αυτόν τον κορυφαίο νομίζω ρόλο που μπορεί να έχει μια γυναίκα στο πέρασμά της από τη γη, διάλεξα το ρόλο της μητέρας.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε, άφησα μια άκρος επιτυχημένη καριέρα στην Αθήνα και θεατρικά και τηλεοπτικά για να βρεθώ το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου στην Μακεδονία, στη Δράμα συγκεκριμένα, και να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Και σήμερα να παίρνω τη χαρά τα παιδιά μου να γίνονται και αυτά γονείς και να έχω 3 εγγόνια.
0: Να τα χαίρεσαι.
1: Ευχαριστώ. Αυτό ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ μεγάλη η χαρά που παίρνεις, γιατί ό,τι δίνεις παίρνεις τελικά σε αυτή τη ζωή. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά του να έχεις έναν σπουδαίο σύντροφο που να είναι για εσένα, για εμένα συγκεκριμένα, ο σύζυγός μου Μαργαρίτης Τζίμας, να είναι πηγή έμπνευσης και πηγή δύναμης στον αγώνα τον καλλιτεχνικό, που βέβαια δεν σταμάτησα ποτέ. Μπορεί, ξέρετε, να μην είμαι ακόμα τουλάχιστον στην τηλεόραση και πάλι, μπορεί να μην είμαι στα αθηναϊκά θέατρα, όμως θεωρώ ότι η επαφή με το κοινό της περιφέρειας είναι πιο σημαντική ακόμα και από το να έρχεσαι σε επαφή με το κοινό της πρωτεύουσας. Mm-hmm. Που έτσι κι αλλιώς έρχομαι δηλαδή, γιατί υπάρχουν και οι δήμοι της Αττικής και οι δήμοι της Αθήνας και των προαστίων της μέσα στο πρόγραμμά μου και σε όσες παραστάσεις έχω δώσει. Αλλά κυρίως για μένα η μεγάλη χαρά είναι οι ακρίτες μας.
0: Και γι' αυτό η παρουσία σας σε περιοχές όπως στη Δυτική Μακεδονία, έχετε έρθει και στο παρελθόν, αν δεν κάνω λάθος, στα Γρεβενά ήσασταν. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι καμπαλού.
1: Στα Γρεβενά ήμουνα στο Αμύνδεο,
0: ναι.
1: Ήρθα στην Πρέσπα, ήρθα πέρσι τέτοια εποχή στην Κοζάνη σε μια εξαιρετική παράσταση. Κάθε μία από αυτές τις πόλεις για μένα μένει αξέχαστη. Και από την άλλη πλευρά πάλι, σε επαφή με την Ορεστιάδα, με το Σουφλί και κάτω στο Νότο, δεν έχει σημασία. Για μένα είναι η αποστολή μου, όσο που λέει ο λόγος, με κρατάν τα πόδια μου και η δύναμή μου και η υγεία μου, δόξα τω Θεώ που την έχω, θέλω να έρχομαι σε επαφή με τους κατοίκους της περιφέρειας, με τους θεατές της περιφέρειας της ελληνικής.
0: Και το αποδεικνύεται έμπρακτα. Θεωρώ,
1: ναι, ναι, θεωρώ ότι αυτό είναι στόχος, είναι, πώς να το πω, εκεί είναι η μεγαλύτερη προσφορά ενός καλλιτέχνη.
0: Μάλιστα, επειδή δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, κυρία Μποτέλη, να ρωτήσω αν η μουσική είναι ο πιο σύντομος δρόμος για να αγγίξετε την ψυχή του θεατή. Είστε και ερμηνεύτρια, να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό.
1: Σίγουρα, γιατί το κάθε τραγούδι είναι ένας μικρός μονόλογος, τρίλεπτος συνήθως. Και ξέρετε, μέσα σε αυτό το έργο υπάρχουν τραγούδια τα οποία τραγουδώ ακαπέλα, δηλαδή χωρίς συνοδεία, που είναι πολύ σημαντικές στιγμές αγγίγματος της ψυχής του θεατή. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Δήμαρχο τον κύριο Πλακεντά, αλλά και τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού τον κύριο Ιωαννίδη, που με φέρνουν στην Πτολεμαΐδα και έτσι θα έχω αυτή την τεράστια ευκαιρία να επικοινωνήσω και πάλι με το κοινό του νομού Κοζάνης μέσα από αυτή την αυριανή παράσταση.
0: Να θυμίσουμε, αύριο Παρασκευή στις 9 στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας η μοναδική, η αγαπημένη Μελίνα Μποτέλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, με τιμήσατε ιδιαίτερα.
1: Ευχαριστώ θερμότατα. Ξεκίνησε πολύ ωραία η μέρα μας.
0: Όντως, αλήθεια είναι αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: Πάμε τώρα να δούμε την επικαιρότητα, την ειδησιογραφία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Τάμη, την Αδάμου. Τάμη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι να πω εγώ μετά την κυρία Μποτέλη.
0: Ξεφύγαμε λίγο. Τώρα επιστροφή στην πραγματικότητα, Τάμη.
1: Έτσι, σε μια όμορφη όμως πάρα αυτά πραγματικότητα, γιατί αναφέρθηκε και η κυρία Μποτέλη και στην ομορφιά της περιφέρειας, ναι, των ανθρώπων, αλλά και της δυναμικότητας του να μεταδώσεις ένα μήνυμα. Όπως αυτό βέβαια για την σπουδαιότητα της μητέρας στην ζωή μας και πόσο πρέπει εμείς να τιμούμε την μητέρα μας, με αφορμή βέβαια και την γιορτή της μητέρας την Κυριακή και πλήθος εκδηλώσεων που θα γίνουν σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Φλώνας αλλά και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και σε όλη την Ελλάδα γενικότερα, μια που την γιορτάζουμε και επίσημα τη γιορτή της μητέρας. Από την άλλη βέβαια, μέχρι να φτάσουμε στο Σαββατοκύριακο και κυρίως στη γιορτή της μητέρας, να πάμε στο σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί εδώ στην περιοχή της Φλόρνας. Ξεκινάει από την Παρασκευή με το θεωρητικό μέρος για την υδροκίνηση στην Φλόρνα από το ΚΕΠΑ Θέσης Πρωτείας σε συνεργασία με το ΚΕΠΑ Φλόρνας. Θα πραγματοποιηθεί και επίσκεψη το Σάββατο 9 Μαΐου στα Σπρώγια όπου υπάρχει έργο υδροκίνησης. Το σεμινάριο, είπαμε, θα ξεκινήσει στο Επιμελητήριο Φλόρνας και θα συνεχίσει με επισκέψεις τόσο στην περιοχή του Αμιντέου όσο βέβαια και στην περιοχή της Πρέσπας. Να πάμε και στην ημερίδα με θέμα κάθε παιδί, κάθε οικογένεια, υποστήριξη και προοπτικές που διοργανώνει το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Σύλλογο Γυναικών Βεγόρας Αμιντέου με αφορμή τη γιορτή της μητέρας το Σάββατο 9 του Μάη στις 6 ώρα το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμιντέου. Και να ολοκληρώσω με το πρώτο City Beach που διοργανώνει ο Δήμος Φλόρνας την Κυριακή 10 του Μάη από τις 6 το απόγευμα ως και τις 10 το βράδυ στην παραποτάμια περιοχή σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που θα πραγματοποιηθεί απέναντι από το 3ο Γυμνάσιο Φλόρνας για όλους όσοι αισθάνονται νέοι αλλά και κυρίως για τους νέους ανθρώπους που είναι λάτρεις της ηλεκτρονικής μουσικής η διοργάνωση αυτή, τόσο για τους φοιτητές εδώ στην περιοχή μας όσο βέβαια και για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.
0: Να είσαι καλά, Τάμη Αδάμου, καλημέρα.

0: Μάκης Νασιάδης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είχαμε χθες, τουλάχιστον χθες έγινε γνωστό η επιστολή της ΔΕΗ που υπογράφει προσωπικά ο κύριος Στάσης και μιλάει για καθυστερήσεις έργων του ενιαίου συστήματος τηλεθέρμασης από την ΔΕΗ Κοζάνης. Είχαμε και μία δήλωση κατά τη διάρκεια της λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής χθες από τον Γιάννη Κοκαλιάρη. Όλα αυτά τώρα θα τα δούμε μαζί με τον Μάκη τον Ασιάδη. Μάκη, καλή σου μέρα.
1: Και όχι μόνο αυτό, να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά, να ξεκινήσουμε μια εξαφάνιση που έχουμε από χθες το πρωί.
0: Στο πλατανόρευμα,
1: Ναι, στο πλατανόρευμα ενός 78χρονου. Μάλιστα η ανάρτηση έγινε και από τον γιο του ότι έφυγε για μια βόλτα, δεν έχει επιστρέψει ακόμη στο σπίτι, πάσχει από άνοια. Ο 78χρονος, από χθες, αν πούμε, αστυνομία και πυροσβεστική συμμετείχαν όλο το βράδυ στην ανέβρεσή του και μάλιστα και από τις πρώτες πρωινές ώρες συνεχίζεται αυτή η συγκεκριμένη ανέβρεση. Ελπίζουμε να βρεθεί ο 78χρονος και να πάνε όλα καλά. Φαίνεται ότι θα πάνε όλα καλά. Για τουλάχιστον αυτές τις διαβεβαίωσεις έδωσε χθες ο Δήμαρχος Κοζάνης για το κολυμπητήριο του ΔΑΚ, αυτό το, θα το έλεγα, γεωφύρι της Σάρτας, το σύγχρονο γεωφύρι της Σάρτας, που έχουμε χάσει τα χρόνια που έχουν κλείσει. Έχουν αλλάξει δύο θητείες, δύο δήμαρχοι έχουν φύγει, έχει έρθει και τρίτος και παραμένει κλειστό ακόμη. Μιλάμε για το κλειστό κολυμπητήριο που είναι στο αθλητικό κέντρο μέσα στην Κοζάνη, εκεί δίπλα στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. Και φαίνεται ότι, όπως διαβεβαίωσε τουλάχιστον χθες και ο Δήμαρχος και ο Ρωμαδός, αντιδήμαρχος Κοζάνης, ότι όλα θα πάνε καλά και αναμένεται να παραδοθεί, να ολοκληρωθεί τουλάχιστον από τη νέα κολυμπητική περίοδο, θα το έλεγα, από το Σεπτέμβριο μέσα να ξεκινήσει. Εδώ οι καθυστερήσεις οφείλονται, όπως επισημάνθηκε, στις καθυστερήσεις που έχουν από το Πράσινο Ταμείο στο ΔΑΜ. Δεν έχουν δοθεί τα συγκεκριμένα χρήματα, σταμάτησε, δεν υπάρχει χρηματοδότηση, αλλά παρόλα αυτά να πούμε ότι, όπως επισημάνθηκε από την πλευρά και των δύο, είναι ότι το έργο συνεχίζεται και θα λειτουργήσει. Τώρα φυσικά το άλλο κολυμπητήριο το οποίο έχει κλείσει, εκεί υπάρχουν τα ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί, είναι θέμα και της αδειοδότησης, είναι αρκετά ζητήματα. Τώρα να σταθώ λίγο και στο θέμα με αυτό που ανέφερες εσύ, με το τι ισχύει για το θέμα με την τηλεθέρμανση. Και εδώ υπάρχουν διαβεβαίωσεις από την πλευρά του Δημάρχου ότι όλα θα πάνε καλά, δηλαδή δεν θα υπάρξει κανένα θέμα με την τηλεθέρμανση. Και αυτό το επιβεβαίωσε ότι με αφορμή και την επιστολή αυτή και όπως είπε ο κύριος Κοκαλιάρης, ο Δήμος Κοζάνης, ο κόσμος δεν πρέπει να ανησυχεί. Και μάλιστα ανέφερε ότι έχουμε από την πλευρά του Δήμου της εγγύησης ότι δεν θα υπάρξει καμία μέρα χωρίς τηλεθέρμανση στην πόλη της Κοζάνης και φυσικά από όπου, και όπου αλλού δίνεται. Τώρα επίσης ότι δεν θα πληρώσει κανένα ευρώ παραπάνω ο πολίτης της Κοζάνης, άσχετα αν γίνεται πόλεμος, όπως είπε χαρακτηριστικά, δηλαδή για αυτό το πόλεμο που γίνεται εκεί στην Μέση Ανατολή, και φυσικά για τις όποιες καθυστερήσεις των έργων που επισημάνονται στην επιστολή, τόνισε ότι υπάρχουν όντως εμπλοκές, αποδίδονται κυρίως σε προσφυγές που κατατέθηκαν από υποψήφιους αναδόχους, υπάρχει αυτή η διαγωνιστική διαδικασία, όλα αυτά τόνισε ότι καθυστερούν το έργο και τόνισε ότι θα υπάρξει και μια νέα συνάντηση στην Αθήνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργεια Σταύρο Παπασταύρου, προκειμένου να κλείσουν και αυτές τις τελευταίες εκκρεμότητες, ακόμη και αν υπάρξει μια υπουργική απόφαση, ακόμη και με κάποιο νόμο αν χρειαστεί. Και σε ό,τι αφορά το θέμα, όπως επισημάνσεις του κύριου Στάση, του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ, ότι είναι κανονικά, δεν είναι θεμητές, όπως τόνισε, δεν μπαίνει κάποια αντιπαράθεση. Και επίσης να σταθούμε και λίγο τι γίνεται, γιατί ερωτήθηκε χθες στη λογοδοσία του Δήμαρχου Κοζάνης, τι ισχύει με την κεντρική πλατεία, με τα πρόσημα σε μπάλες, ποδήλατα στην κεντρική πλατεία. Αναφέρθηκε ότι θα υπάρχει αυτός ο κανονισμός, υπάρχει αυτός ο κανονισμός διαχείρισης κοινόχρηστων χώρων και θα ισχύει. Και εκτός από το άρθρο το οποίο αναφέρονται σε ακουσάγια. Τώρα, αυτό που τόνισε ότι τα μεγάλα παιδιά, ενώ υπάρχουν χώροι άθλοι, δεν μπορεί να παίζουν μέσα στην πλατεία. Αυτό αναφέρθηκε. Κανείς δεν θα πει κάτι για ένα παιδάκι, μια πλαστική μπάλα. Τα μικρά παιδάκια που γνωστό είναι ότι υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν τα παιδάκια αυτά τα οποία. Τα μικρά, μιλάμε για πολύ μικρά, αλλά δεν μπορεί να στείλονται τώρα από το μεγάλο, όπως είπα χαρακτηριστικά, από 16χρονα παιδιά, να στείλονται τέρματα και να πείσουν να γίνεται ένας αγώνας μέσα στην πλατεία. Και αν χρειαστεί, θα ισχύσουν και τα πρόσημα, όπως είπα, για ποδήλατα και για μπάλα. Αυτά σε ό,τι αφορά, επαναλαμβάνω και πάλι, την χθεσινή συγκεκριμένη συνεδρίαση. Στα υπόλοιπα θέματα, να πούμε ότι θα έχουμε αύριο στις 8 το βράδυ στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης την κατεπίγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με ένα και μοναδικό θέμα, αυτό το κλείσιμο των ελληνικών μονάδων, κάτι το οποίο το ζήτησε το Σωματείο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Σπάρτακος. Έχουμε μία καταγγελία του Εργασιακού Σωματείου ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας που αφορά την διοικήτρια του νοσοκομείου των Γρεβενών. Για το ότι εκεί εξυπηρετούνται...
0: Αναφέρεται σε συγκεκριμένα άτομα.
1: Ναι, περιστατικά, ναι. Αναφέρεται σε συγκεκριμένα περιστατικά, ότι εξυπηρετεί δεκάδες περιστατικά σε όλα τα νοσοκομεία το ΕΚΑΒ, αλλά δεν υπάρχει πλέον πίσω σύγχρονο, όπως τονίζεται, και πρέπει να ληφθεί η υπόψη. Τώρα... Όπως τονίζει η διοικήτρια του νοσοκομείου των Γρεβενών, σε συνεννόηση με το διευθυντή του ΚΑΒ, αντί να λύσουν το πρόβλημα, το διωγγώνουν. Το τελευταίο διάστημα δεν υπήρξε καμία προσπάθεια οργάνωσης ώστε να λυθεί το θέμα με συμβιβασμένο ασθενοφόρο, να μην γίνονται αυτές οι διακομιδές, οι οποίες δεν είναι οι έκτακτες που εξυπηρετούνται από το νοσοκομείο των Γρεβενών, και έτσι δημιουργούνται προβλήματα συνεννόησης. Και το ΚΑΒ κάνει λόγο για αιμονή, να εξυπηρετούν τακτικά. Μια αιμονή που υπάρχει να εξυπηρετούνται τακτικά και προγραμματισμένα περιστατικά από το ΕΚΑΒ σε βάρος του επίγοντος. Και είναι λογικό από τη μία πλευρά, γιατί αυτό λένε από την πλευρά του Εργασιακού Σωματείου, ότι αν κάτι γίνεται, τότε θα βρεθούν ήδη πλήγμενοι, καταστρατηγείται, όπως λέγεται χαρακτηριστικά του συγκαλυστικού νόμου, και επικρατεί εργασιακή τρομοκρατία. Τώρα, θα πούμε ότι εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία ενός μικρού ηλεκτρικού σταθμού μισού μεγαβάτ στη θέση ναυαγιατιού ανάμεσα στις κοινότητες Μυσίνης και Κνίδης, παράπλευρα του Αλιάκμωνα. Τώρα, ο Αλιάκμωνας εκεί, όπως και ο Βενέτικος, έχουν γίνει πλέον, θα το έλεγα, μήλο της έρηδος για πολλούς. Όπως και ο Βενέτικος, έχουν γίνει πλέον, θα το έλεγα, μήλο της έρηδος για πολλούς

0: καταλαβαίνετε ότι μπορεί να λέει ο κάθε επενδυτής ότι αυτός εγώ που θα στήσω το μικρό υδροελεκτρικό σταθμό δεν θα έχει επιπτώσεις, αλλά συσσωρευτικά και 27 σίγουρα δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα. Έτσι κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στα όρια των Λεβενών και στον Ηλιακό ποταμό, όπου είναι 14 τέτοιες, επαναλαμβάνω και πάλι, 14 τέτοια μικρά υδροελεκτρικά φράγματα. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα ποτάμια δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξουν όλα αυτά τα μικρά υδροελεκτρικά.
1: Πάντως η εικόνα δεν νομίζω να είναι καλή, Μάκη. Ούτε η
0: θέα,
1: ούτε η εικόνα.
0: Τώρα,
1: θα πούνε οι ειδικοί.
0: Να φανταστείς ότι μέσα στο Βενέτικο, ακόμη και αυτό το πανέμορφο, σε αυτό το πανέμορφο τοπίο που βλέπουμε εκεί στη γέφυρα που είναι στο Λευθερχώρι, ακόμη και εκεί οι επενδυτές το έχουν δεσμεύσει, έτσι ώστε να γίνει φράγμα. Δηλαδή, εκεί γίνονταν ράφτινγκ, γίνονταν διάφορα κανοκά, γιάξε πολλές περιοχές. Όλα αυτά, καταλαβαίνετε, σε λίγο θα είναι, έτσι, θα τα βλέπουμε σε κάποιες παλιές φωτογραφίες, ότι ναι, σε αυτά τα ποτάμια, αν γίνουν όλα αυτά, γινόταν και αυτές
1: να θυμίσω τη Λαριού για τους Κοζανίτες. Όσοι πηγαίναμε εκεί, εμείς τότε μικρή ηλικία, και πήγαμε μετά από τις παρεμβάσεις που έγιναν, καμία σχέση. Μέρα με
0: την ναι, εκεί είχαμε μεγάλα υδροελεκτρικά, έγιναν πολύ μεγάλα υδροελεκτρικά. Να πάω πολύ γρήγορα, να πούμε ότι θα έχουμε ένα συνέδριο γλωσσική διδασκαλία σε πολιτισμικά και ψηφιακά περιβάλλοντα από αύριο Παρασκευή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο της Θράκης, στην Πανεπιστημίουπολη στη ΖΕΠ της Κοζάνης. Θα γίνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευάτων και Αθλητισμού. Θα συμμετέχουν περισσότεροι από 370 εισηγητές και εισηγήτριες με 240 εισηγήσεις. Θα υπάρχουν εξτρακυλές τράπεζες, επιστημονικά συμπόσια, εργαστήρια. Όλα αυτά φυσικά θα βρεθούν στο επίκεντρο, δηλαδή όλες αυτές θα βρεθεί και στο επίκεντρο των διερεύνησης των σύγχρονων ζητημάτων της γλωσσικής διδασκαλίας με έμφαση στις ψηφιακές τεχνολογίες. Έχουμε σήμερα, από σήμερα μάλλον, το 5ο Φεστιβάλ Νεολαίας Κοζάνης. Μέχρι και το Σάββατο στην κεντρική πλατεία της πόλης θα γίνει ένα ζωντανός χώρος. Θα γεμίσουν τα παιδιά από το πρωί. Από τις 9.30 το πρωί θα ξεκινήσουμε, μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα είναι. Διαδραστικά παιχνίδια, εργαστήρια, δραστηριότητες και άλλες βιωματικές εμπειρίες. Όλα αυτά λοιπόν στο πλαίσιο, επαναλαμβάνω και πάλι, αυτού του φεστιβάλ, και θα συμμετέχουν και εκατοντάδες συμμαθητές των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής. Μία αιμοδοσία, να πούμε ότι θα πραγματοποιηθεί σήμερα από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1.30 στην αίθουσα απέναντι από την κεντρική είσοδο της Πανεπιστημίουπολης, θα είναι στο Πανεπιστημίο μέσα. Στα Κύλα όμως, στην Πανεπιστημίουπολη στα Κύλα. Και επίσης θα έχουμε και μία δράση αύριο των επαναχρησιμοποιημένων υλικών στο εμπόριο της ΕΟΡΔΕΑΣ από τις 10 το πρωί μέχρι και τις μέχρι και τη 1 το μεσημέρι στην πλατεία. Θα υπάρχουν εκεί πολίτες που μπορούν να παραδώσουν για ανακύκλωση τόπου, εκτός από τα τυπικά υλικά αυτά τα οποία ξέρουμε, χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο και απόβλητα ειδικών κατηγοριών, όπως είναι ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, όλα αυτά τα οποία τα πετάμε, ακόμη και χρώματα, βαφές, καθαριστικά, όλα αυτά λοιπόν, τα οποία πολλές φορές τα πετάνε οι κάτοικοι, ενδεχομένως τα πετάμε και όλοι μας, μέσα σε κάδους απορριμμάτων, στους απλούς πράσινους κάδους, χωρίς να τα πάμε εκεί που είναι για την ανακύκλωση. Και επίσης αυτό που θα πρέπει να το επισημάνουμε, ότι επειδή θα υπάρχει στο Δημαρχείο της ΕΟΔΕΑΣ στην Τολεμαίδα αύριο, θα υπάρξει μια αναβάθμιση του δικτύου, δεν θα είναι δυνατή η εξυπηρέτηση του κοινού αύριο, να μην πάνε, γιατί όλα αυτά σε όλα αυτά τα συστήματα που βασίζουν σε ηλεκτρονικά συστήματα θα υπάρξουν, επαναλαμβάνω και πάλι, θα υπάρξουν διακοπές και θα είναι προγραμματισμένες αυτές τις εργασίες, αναγκαίες αυτές οι εργασίες, και έτσι λοιπόν η εξυπηρέτηση θα επανέλθει κανονικά με την ολοκλήρωση φυσικά των εργασιών και ενδεχομένως σταδιακά σιγά σιγά.
1: Μάκη, να αφήσουμε και λίγο χρόνο στο Μάριο.
0: Ναι, να αφήσουμε και χρόνο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Καλημέρα.

0: πάμε να κλείνουμε σιγά σιγά με την επικαιρότητα, την ειδησιογραφία από την περιοχή της Καστοριάς. Καλημέρα στην Καστοριά, καλημέρα στο Μάριο τον Κωνσταντινίδη. Μάριε, σ' ακούμε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα Τάσια, καλημέρα κυρίες και κύριοι από την Καστοριά, και ξεκινάμε με το αστυνομικό δελτίο που μια υποδειγματική αντίδραση από μια 77χρονη γυναίκα και η άμεση κινητοποίηση των αρχών οδήγησαν στην επαυτοφόρο σύλληψη ενός 29χρονου μέλους εγκληματικής οργάνωσης στην Καστοριά, η οποία εξειδικευόταν στις τηλεφωνικές απάτες. Η επιχείρηση στήθηκε την Τρίτη που μας πέρασε Τάσα, από αστυνομικού τμήματος δίωξης και εξερεύνησης εγκλημάτων, βάζοντας τέλος στη δράση του εισπράκτορα τη στιγμή που αυτός νόμιζε πως είχε ολοκληρώσει το χτύπημά του. Όλα ξεκίνησαν όταν η ηλικιωμένη δέχτηκε τηλέφωνο από σταθερό, στο σταθερό της τηλέφωνο, από άγνωστο άνδρα. Ο δράστης, προσποιούμενος υπάλληλο της ΔΕΗ, έχουμε δει αυτούς τους τρόπους εξαπάτησης, αυτά τα. Τις δικαιολογίες. Ισχυρίστηκε λοιπόν σε εδώ στην οικία υπήρχε υψηλή και ελεγχόμενη και μη ελεγχόμενη τάση ρεύματος. Δυστυχώς, ευτυχώς συγγνώμη, με αυτό το πρόσχημα την προέτρεψε να συγκεντρώσει όλα τα κρουσίματα και τα μετρητά της σε μια σεχόλα για να τα παραδώσει στον συνεργό του. Που δεν θα τα προστάτευε. Ευτυχώς, όπως προείπα, η 77χρονη δεν πίστηκε, αντιλήφθηκε αμέσως την απάτη, ειδοποιώντας την αστυνομία. Ακολούθησαν οι οδηγίες των αρχών, τοποθετώντας μια σακούλα σε σακούλα αντικείμενα αξίας αντί για τα 1.300 ευρώ και τα κοσμήματα που ζητούσαν οι δράστες.
0: Πάντως, Μάριε, μπράβο στη συγκεκριμένη κυρία.
1: Ναι, ήταν
0: καθοριστικός ο ρόλος της προς την αστυνομία.
1: Μόλις ο 29χρονος παρέλαβε τη σακούλα έξω από το σπίτι της, οι αστυνομικοί επανέβησαν και το συνέλαβαν. Ταυτόχρονα συνέλαβαν και έναν 35χρονο που λειτουργούσε ως καθοδηγητής, ενώ και έναν 25χρονο που οδηγούσε το όχημα μεταφοράς. Ενώ αναζητείται και ένας τέταρτος. Μιλάμε τώρα, βλέπουμε ότι η κυρία αυτήν ενήργησε, όπως πρέπει να ενεργούν όλες αυτές τις περιπτώσεις, με πολύ ψυχραιμία, ενημέρωσε την αστυνομία. Και όλα είχαν ένα αίσιο τέλος Τάσα.
0: Ναι.
1: Τώρα, με ιδιαίτερη επιτυχία και με κλίμα ενθουσιασμού, πραγματοποιήθηκαν τα 67η ελληνική σχολική αγώνες κλασικού αθλητισμού στο Δημοτικό Κέντρο Άργου Φλεστικού, σχολικού αθλητισμού για τα γενικά νέα λύκια και τα επαγγελματικά λύκια Ελλάδας και Κύπρου, η διοργάνωση που συγκέντρωσε μαθητές, όπως είπα, από κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και την Κύπρο, αποτέλεσε μια ξεχωριστή γιορτή αθλητισμού, αναδεικνύοντας τις αξίες, τις προσπάθειες σε ευγενούς άμυλες και τις συμμετοχές από όλους τους αθλητές. Και θα πάμε τώρα και σε κάτι ακόμα που ξεκινάει σήμερα, με μελωδίες, σκέφη και παραδοσιακούς ρυθμούς. Πλημμύρισαν οι δρόμοι της Καστοριάς εχθές, καθώς το παραδοσιακό σύνολο του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς πραγματοποιήσε ξεχωριστή πατινάδα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Μουσική Άνοιξη που ξεκινάνε σήμερα 7 Μαΐου έως και τις 10 Μαΐου, έως και την Κυριακή θα είναι οι εκδηλώσεις αυτές στην Καστοριά. Η μουσική άνοιξη, η μουσική διαδρομή ξεκίνησε από το Δημαρχείο της πόλης μαζί με νεαρούς μουσικούς να δίνουν το σύνθημα της γιορτής. Συνεχίστηκε η πατινάδα σε πάγκους της λαϊκής αγοράς. Αρκετός κόσμος είχε την ευκαιρία να ακούσει καστοριανά τραγούδια. Συμμετέχουν λοιπόν τώρα όμως, θα πάμε στην εκδήλωση. Θα πάμε στη μουσική άνοιξη, στην οποία συμμετέχουν 14 μουσικά σχολεία με περισσότερους από 1.000 μαθητές και εκπαιδευτικούς. Να έρχονται στην Καστοριά και να έχουν να κάνουν εκπαιδευτικά workshop, master classes και φυσικά μουσική και χορό. Και
0: μάλιστα,
1: μουσική και χορό. Και διασκέδαση. Τάσα, ακόμη περισσότερα θα πούμε και αύριο. Καλημέρα σε όλους. Μας πιέζει ο χρόνος, δυστυχώς.
0: Είμαστε στο κλείσιμο, Μάριε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το ξέρω. Πάντως, με Καστοριά το τριήμερο αυτό, 7, 8, 9 και 10 το τετραήμερο, θα πλημμυρίσει από μουσική.
0: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, 8 και 57 η ώρα, σας αποχαιρετούμε. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ενημερωτικές εκπομπές χωριστά από Φλόρινα και Κοζάνη. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης, με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπακέρ Γκαλιφάδ, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδερφέ», απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι τα λιμάνια της μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό παρά την Εκεχηρία. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καθώς και ανώτερος στέλεχος της Χεζμπολά. Δεν επιβεβαιώνει η σιιτική οργάνωση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Νοσοκομεία του Παλαιστινιακού Θύλακα. Μεταξύ των τραυματιών, γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα, το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην αντλία και ο καταναλωτής. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά στις 11 το πρωί η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το λόγο αναμένεται να ζητήσουν πάνω από 40 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη. Σήμερα στο χώνο Μιλοποτάμου η κηδεία του 29χρονου Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Τον τρόπο μετάδοσης του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκαν κρούσματα αλλά και 3 θάνατοι αναζητούν οι υγειονομικές αρχές της Αργεντινής. Όπως αναφέρει το Associated Press, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών μολύνθηκε πριν ακόμη επιβιβαστεί στο πλοίο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
7: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
6: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
7: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
6: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
8: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
9: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
8: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
10: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
11: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
15: Να νίνα, το παιδί μας κα. Να νίνα, νι, και παρήγγυλα. Να νίνα, νι, φρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
1: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
16: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
17: Καλημέρα. Ακούτε την ΕΡΤ Φλόρινα.

το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα, 7 Μαΐου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωάννου του Ψυχαΐτου. Ο Όσιος Ιωάννης έζησε περί τα τέλη του 5ου αιώνα και καταγόταν από τη Συρία. Σπούδασε στην πατρίδα του έχοντας μια θαυμαστή επίδοση στα ιερά γράμματα. Η πνευματική του προκοπή συμβάδιζε με τη σωματική του ανάπτυξη. Νεότατος, εγκατέλειψε τον κόσμο και τα του κόσμου και εισήλθε σε κάποιο κοινόβιο μοναστήρι της περιοχής του, όπου αφιερώθηκε με υπακοή στην άσκηση των αρετών. Μέρα και νύχτα παρακαλούσε τον Θεό να τον ενισχύει για να πολεμά τα σαρκικά του πάθη. Ο Θεός εισάκουσε την προσευχή του και του έδωσε εξουσία στα πάθη, αλλά και το χάρισμα της θαυματουργίας. Με τα θαύματά του άρχισε να προσελκύει πολύ κόσμο που τον καθοδηγούσε στον δρόμο της σωτηρίας. Πολλοί άριθμοι άρρωστοι έβρισκαν κοντά του θεραπεία. Η αύξηση όμως των επισκεπτών του διέκοπτε την ησυχία του, γι' αυτό και αποφάσισε να φύγει μαζί με μερικούς υποτακτικούς του και να αποσυρθεί στη βαθιά έρημο της Σιδηρίας. Έφυγε και εγκαταστάθηκε σε ένα σπήλαιο, όπου ο περίσπαστος δόθηκε σε σκληρότερους πνευματικούς αγώνες. Ο Κύριος όμως δεν ήθελε αυτός ο εκλεκτός και πιστός δούλος του να μένει στην αφάνεια. Γρήγορα, το σπήλαιό του άρχισε να κατακλείζεται από αναρρύθμιτα πλήθη που ζητούσαν τη βοήθειά του. Και όπως σημειώνει ο βιογράφος του, είναι αδύνατο να διηγηθεί κανείς τα θαύματα που επιτελούσε ο Όσιος Ιωάννης με τη χάρη του Κυρίου. Ο Όσιος όμως ήθελε να αποφύγει όλη αυτή την ανθρώπινη αναγνώριση, γι' αυτό και διαρκώς σκεπτόταν να φύγει και να ζήσει άγνωστος. Κατέφυγε στην προσευχή και ο Θεός κάποια μέρα τον αξίωσε θαυμαστού οράματος. Είδε την υπεραγία Θεοτόκο που του έδωσε εντολή να εκλέξει 12 μαθητές του, να τους πάρει μαζί του και να πάει στη Γεωργία, γιατί εκεί ο λαός έχει μεγάλη ανάγκη πνευματικής καθοδήγησης. Ο Όσιος Ιωάννης κάλεσε όλους τους μαθητές του και τους ανακοίνωσε το θέλημα του Κυρίου. Τότε όλο εκείνο το πλήθος των μαθητών του αναστατώθηκε. Όλοι ήθελαν να τον ακολουθήσουν. Ο Όσιος όμως τους δήλωσε ότι το θέλημα του Κυρίου ήταν μόνο 12 να τον ακολουθήσουν. Τους προέτρεψε όλους να νηστέψουν και να προσευχηθούν για 10 μέρες. Μόλις πέρασαν οι 10 μέρες, σύναξε και πάλι τους μαθητές του και τους είπε: «Είδα σε όραμα την μητέρα του Κυρίου μας και μου έδωσε εντολή να γράψω τα ονόματα όλων σας σε ξεχωριστά χαρτιά και να τα βάλω στην Αγία Τράπεζα. Όλη τη νύχτα θα την περάσουμε με προσευχή, ώστε να κάνει ο ίδιος ο Κύριος αυτή την εκλογή, αφού όλοι μας παραδοθήκαμε στο Άγιο Θέλημά του». Κατά το πρωί συνάχθηκαν όλοι στο ναό. Ο Όσιος Ιωάννης τους είπε να υψώσουν τα χέρια στον ουρανό και να λένε όλοι μαζί στην ελληνική γλώσσα το Κύριε Ελέησον. Αυτό συνεχίστηκε για μία ώρα. Τότε Άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε μπροστά σε όλους, πήρε 12 χαρτιά πάνω από την Αγία Τράπεζα και τα έβαλε στα χέρια του Οσίου Ιωάννη. Ο μακάριος Ιωάννης με αυτόν τον τρόπο έκανε την εκλογή. Στη συνέχεια, αφού διόρισε νέο ηγούμενο για να διευθύνει τους υπόλοιπους μαθητές που θα έμεναν πίσω και αφού ευλόγησε τον καθένα χωριστά, ακουμπώντας τα χέρια του στα κεφάλια τους, ξεκίνησε με τους 12 μαθητές του για το μακρινό ταξίδι, αφού προηγουμένως πέρασαν και έλαβαν την ευλογία του Αγίου Σιμεών του νέου στυλίτου. Ύστερα από πολλές περιπέτειες έφτασαν στη Γεωργία, όπου η άφηξή τους αποκαλύφθηκε με τρόπο θαυμαστό στον επίσκοπο και τον βασιλιά της Γεωργίας και έγιναν δεκτοί με τιμές. Ο Κύριος υπέδειξε στον Όσιο Ιωάννη ένα πρόσιτο σπήλαιο στο όρος Ζάντεν. Γύρω από το σπήλαιο οι μαθητές του έστησαν τις καλύβες τους. Τους επισκέφθηκε ο αρχιεπίσκοπος μαζί με άλλους αρχιερείς και ζήτησαν δύο από τους μαθητές του Οσίου να τους χειροτονήσουν επισκόπους. Θαυματουργικά αναδείχθηκαν δύο. Ωστόσο, οι μαθητές του Οσίου αυξάνονταν, γιατί πολλοί ήσαν εκείνοι που ήθελαν να ζήσουν κοντά του με υπακοή και αγάπη. Κάποια νύχτα εμφανίστηκε στον Όσιο Ιωάννη η Υπεραγία Θεοτόκος μαζί με την Ισαπόστολο της Γεωργίας, Αγία Νίνα, και έδωσε εντολή στον Όσιο να στείλει τους μαθητές του στη Γεωργία να κηρύξουν το λόγο του Θεού. Με ταπείνωση όσοι οι μαθητές του υπάκουσαν σε τούτη την εντολή. Ο μακάριος Ιωάννης, αφού πάλεψε σκληρά με τους δαίμονες, τέλος κατάφερε να τους επιβληθεί και έτσι ήσυχος αφιερώθηκε στην προσευχή για τον αγώνα των μαθητών του. Στον Όσιο Ιωάννη έκαναν υπακοή ακόμα και τα άγρια θηρία. Αμέτρητα ήταν τα θαύματα που επιτελούσε ο Όσιος Ιωάννης στο βουνό Ζεντένι, που από την εκεί διαμονή του πήρε την προσωνυμία Όσιος Ιωάννης Ζεντασνέλη. Τα χρόνια πέρασαν και ο Όσιος Ιωάννης, ο θαυμαστός ασκητής, είχε πλέον γεράσει. Προγνώρισε το τέλος του και είπε στους μαθητές του ότι αν και πέτυχε αναρρύθμιτες νίκες κατά των δαιμόνων, ωστόσο ένιωθε πως η ψυχή του κινδύνευε από τα φοβερά τελώνια,
αν η χάρη του Θεού δεν τον φύλαγε. Τη στιγμή εκείνη, μέγας χορός Αγίων Αγγέλων και πλήθος Αγίων παρουσιάστηκε μπροστά του για να υποδεχτεί τη μακαρία ψυχή του. Ο Όσιος Ιωάννης ο Ζεντασνέλη παρέδωσε ειρηνικά τη ψυχή του στον Κύριο. Η μορφή του όχι μόνο δεν ξεχάστηκε, αλλά μέχρι και σήμερα θεωρείται από την Εκκλησία της Γεωργίας ο ιδρυτής του μοναχικού βίου. Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα «Μορφές από το συναξάρι».

Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα. Απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
4: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
8: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
9: Παρακαλώ.
10: Η κυρία Μαρία.
9: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
10: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
8: Σας λέει ψέματα.
10: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
8: Μην τον πιστέψετε.
10: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
8: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
11: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
12: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
16: Καλέσατε την εταιρεία Gente & Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
1: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
17: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
18: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
19: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
20: Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
21: Φίλες και φίλοι ακροατές της Earth Florinas και της διαδικτυακής πλατφόρμας earteco.gr, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα εκπομπή, Επιστήμη και Άθληση, σε μία προσπάθεια που γίνεται να αναδειχθεί ο ρόλος της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Σοβίτκας και στο σημερινό μας θέμα θα ασχοληθούμε με ένα φαινόμενο που παρατηρείται κατά κόρον σε αθλητικούς χώρους, την κατανάλωση συμπληρωμάτων διατροφής κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Ιδανικός για να μας αναλύσει το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι άλλος από τον κύριο Βασίλη Μούγιο, καθηγητή βιοχημίας της άσκησης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το ερευνητικό έργο του κύριου Μούγιο εστιάζεται στον τομέα της ανθρώπινης απόδοσης και συγκεκριμένα στην βιοχημία της άσκησης. Ερευνά την επίδραση της άσκησης στον ενεργειακό μεταβολισμό και ιδιαίτερα στον μεταβολισμό των λιπιδίων, την ενδοκρινολογία της άσκησης, την επίδραση της άσκησης και της διατροφής στην οξυδοαναγωγική κατάσταση του οργανισμού, την επίδραση της διατροφής και των συμπληρωμάτων διατροφής στη σύσταση του σώματος, την υγεία και την αθλητική απόδοση, το βιοχημικό προφίλ των ασκουμένων, στους βιοχημικούς δείκτες προπονητικής επιβάρησης και προσαρμογών στην άσκηση. Έχει ένα πολύ πλούσιο ερευνητικό έργο και κύριε Μούγιο, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και ευχαριστούμε θερμά για τη τιμή που κάνετε να μας μιλήσετε για ένα θέμα το οποίο νομίζω χρειάζεται αρκετές διευκρινήσεις και γνώσεις για τους ασκούμενους.
22: Καλημέρα κύριε Βίτκα, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και πάρα πολύ θερμές ευχαριστίες για αυτή την ευγενική πρόσκληση.
21: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Βλέπουμε πάρα πολλές φορές ότι στους χώρους της άσκησης παρατηρείται να γίνεται μια κατανάλωση συμπληρωμάτων διατροφής που αποσκοπούν κυρίως στην αύξηση μυϊκής μάζας και την βελτίωση της απόδοσης. Θα θέλαμε αρχικά από εσάς να μας διευκρινίσετε τι είναι τα συμπληρώματα διατροφής και αν μπορεί κάποιος να κάνει χρήση χωρίς να την έχει συνταγογραφήσει κάποιος ειδικός.
22: Μπορούμε να ορίσουμε τα συμπληρώματα διατροφής ως σκευάσματα που μπορεί να έχουν διάφορες μορφές, για παράδειγμα ταμπλέτα, κάψουλα, σκόνη, τζέλ ή υγρό, τα οποία περιέχουν θρεπτικά συστατικά, συστατικά της τροφής δηλαδή. Δεν μπορεί να περιέχουν ουσίες που να έχουν χαρακτηριστεί ως φάρμακα, γιατί τότε πλέον είναι φάρμακα. Άρα με αυτόν τον ορισμό τα συμπληρώματα διατροφής, περιέχοντας δηλαδή συστατικά της τροφής, κυκλοφορούν ελεύθερα. Δεν χρειάζονται συνταγογράφηση κάποιου ειδικού. Φυσικά το ότι κάτι δεν χρειάζεται συνταγογράφηση δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται και συμβουλή κάποιου ειδικού. Κάτι που εμείς συνιστούμε, έτσι, γιατί παρατηρούμε να υπάρχει, όπως το λέτε και εσείς, μια αλόγιστη πολλές φορές χρήση συμπληρωμάτων, είτε επειδή κάποιος τα παίρνει χωρίς να συμβουλευτεί κάποιον ειδικό, είτε επειδή έχει συμβουλευτεί κάποιον που δεν είναι ειδικός.
21: Μπορούμε να πούμε ποια είναι τα ωφέλη της χρήσης αυτών των συμπληρωμάτων και αν υπάρχουν και κάποιες παρενέργειες από τη χρήση τους.
22: Αν μιλάμε για συμπληρώματα όπως το οριοθετήσατε, δηλαδή αυτά που απευθύνονται, αποσκοπούν στην αύξηση της μυϊκής μάζας ή στη βελτίωση της απόδοσης, άρα μιλάμε ας πούμε για συμπληρώματα αθλητικής διατροφής ή αυτό που καμιά φορά λέμε εργογόνα, με την έννοια ότι αυξάνουν την παραγωγή έργου, υπάρχουν κάποια που πραγματικά έχουν επιστημονικά αποδεδειγμένα ωφέλη. Δυστυχώς αυτά είναι πάρα πολύ λίγα, μετριώνται δηλαδή στα δάχτυλα των δύο χεριών. Και αυτό έχει μια πολύ έτσι χτυπητή αντίθεση με τα δεκάδες ή εκατοντάδες σκευάσματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο, αυτοδιαφημιζόμενα ως εργογόνα βοηθήματα, ως βοηθήματα που αυξάνουν την απόδοση. Πολύ λίγα από αυτά, όπως είπα και πριν, συνοδεύονται από επιστημονικές έρευνες που να αποδεικνύουν ή τουλάχιστον να δείχνουν την αποτελεσματικότητά τους. Αυτά λοιπόν για τα οποία έχουμε έρευνες που τα αποδεικνύουν, έχουν ωφέλη στη βελτίωση της απόδοσης με διάφορες μορφές, γιατί η απόδοση έχει διάφορες εκφάνσεις. Για παράδειγμα, σε έναν αγώνα δρόμου ή σε μια κολύμβηση ταχύτητας, η απόδοση εκφράζεται με την ταχύτητα. Αλλά σε έναν αγώνα δρόμου αντοχής, η απόδοση εκφράζεται με την αντοχή. Σε μια άρση βαρών, η απόδοση εκφράζεται με το πόσα βάρη θα σηκώσω, έτσι. Σε μια αθλοπαιδεία όπως είναι το ποδόσφαιρο, η απόδοση είναι λίγο πιο σύνθετη και τελικά εκφράζεται φυσικά με το αν θα κερδίσει η ομάδα μου. Άρα αυτά τα λίγα συμπληρώματα που έχουν συνοδεύονται από τέτοιες ενδείξεις πραγματικά αυξάνουν την απόδοση και αξίζει κανείς να τα πάρει. Τώρα, επειδή τα συμπληρώματα αυτά γενικώς θεωρούνται ως ασφαλή, δεν υπάρχουν πραγματικά σοβαρές παρενέργειες, παρά μόνο αν κάποιος τα πάρει σε ποσότητες πάνω από τις συνιστόμενες. Κάτι το οποίο είναι αναποτελεσματικό, δηλαδή μπορεί να μιλήσουμε αργότερα και συγκεκριμένα για πρωτεΐνες και για κρεατίνη, το να πάρεις παραπάνω από τις συνιστόμενες ποσότητες είναι αναποτελεσματικό, αλλά δύσκολα και αυτό θα σου προκαλέσει κινδύνους για την υγεία. Οπότε ευτυχώς τα συμπληρώματα αυτά γενικώς θεωρούνται ασφαλή.
21: Πολλές φορές στα γυμναστήρια για την αύξηση της μυϊκής μάζας γίνεται αρκετά μεγάλη κατανάλωση,
22: ναι,
21: όπως ο ορός γάλακτος, όπως βέβαια και αμινοξέα όπως η κρεατίνη. Πότε και πώς πρέπει να γίνεται μια τέτοιου είδους χρήση?
22: Ωραία. Οι πρωτεΐνες και η κρεατίνη είναι από τα λίγα αποτελεσματικά εργογόνα βοηθήματα σε συγκεκριμένες συνθήκες, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η βασική προϋπόθεση για αυτά, αλλά και γενικώς για τα λεγόμενα εργόνα βοηθήματα, είναι να επιδιώκω μεγιστοποίηση της απόδοσης. Πολλές φορές υπάρχει η παρανόηση ότι αν γυμνάζομαι ή αθλούμαι, μόνο και μόνο παίρνοντας συμπληρώματα θα αυξήσω την απόδοσή μου. Όμως τα συμπληρώματα πρέπει να τα βλέπουμε περίπου σαν το κερασάκι στη τούρτα. Και η τούρτα είναι η προπόνηση. Δηλαδή δεν μπορώ να παρακάμψω τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της προπόνησης παίρνοντας συμπληρώματα διατροφής και να ελπίζω να αύξω την αποδοσή μου. Άρα λοιπόν τα συμπληρώματα θα τα πάρει κάποιος αν θέλει να μεγιστοποιήσει την αποδοσή του. Αν εγώ πηγαίνω στο γυμναστήριο όπως πηγαίνω και κάνω βάρη, ξέρω εγώ, 3 φορές την εβδομάδα, επιδιώκω απλώς να κρατήσω έναν μυϊκό τόνο, μια μυϊκή μάζα και μια δύναμη στις καθημερινές μου δραστηριότητες. Εγώ προσωπικά δεν παίρνω συμπληρώματα πρωτεΐνης, γιατί δεν θέλω να μεγιστοποιήσω την απόδοσή μου. Εάν λοιπόν κάποιος θέλει για κάποιο λόγο, είναι αθλητής, ξέρω εγώ, συμμετέχει σε κάποιους ιδιαίτερους αγώνες του, τότε ναι, μπορεί να πάρει πρωτεΐνες. Η συνιστόμενη αποτελεσματική δόση είναι ανάλογη του βάρους κάποιου και ανέρχεται σε περίπου 1,6 γραμμάρια πρωτεΐνης για κάθε χιλιόγραμμο βάρος του, δηλαδή να το πούμε απλά, αν κάποιος ας πούμε ζυγίζει 100 κιλά, χρειάζεται 160 γραμμάρια πρωτεΐνης την ημέρα. Αυτά συνήθως είναι δύσκολο να τα πάρουμε από την τροφή μας, όσο πλούσια σε πρωτεΐνες και αν είναι. Γι' αυτό συνήθως χρειάζεται μια λήψη συμπληρώματος πρωτεΐνης και η πρωτεΐνη ορού γάλακτος που αναφέρατε είναι μια από τις καλύτερες μορφές συμπληρώματος πρωτεΐνης και η πιο πολύ ερευνημένη. Αν μιλήσουμε για αμινοξέα, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η αμινοξέα, που είναι αμινοξέα των πρωτεϊνών, έχουν κάποια επίδραση στην απόδοση. Η κρεατίνη όμως, που δεν είναι με ένα αμινοξύ, αλλά δεν είναι πρωτεϊνικό αμινοξύ όπως λέμε, συνοδεύεται και αυτή από δεκαετίες πολύ καλών ερευνών που δείχνουν ότι είναι αποτελεσματική στη μεγιστοποίηση της απόδοσης. Και για την κρεατίνη υπάρχει μια σύσταση που πάλι είναι ανάλογη του βάρους κάποιου, είναι 0,3 γραμμάρια κρεατίνης ανά χιλιόγραμμο βάρους την ημέρα επί 5 ημέρες και μετά είτε αποχή για ένα μήνα και επανάληψη αυτού του σχήματος κάθε μήνα, είτε μια δόση συντήρησης 2 με 5 γραμμάρια την ημέρα. Ξαναλέω μόνο ότι αυτά τα θέλει κάποιος αν θέλει να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του. Αν είναι ελεύθερα ασκούμενος, δεν βλέπω όφελος και ανάγκη να πάρει κανείς τέτοια συμπληρώματα.
21: Πολύ σημαντικό αυτό. Να πάρουμε τώρα μια πιο ευαίσθητη κατηγορία ανθρώπων, που είναι τα παιδιά της αναπτυξιακής ηλικίας. Mm-hmm. Παρατηρούμε ότι πολλές φορές βιάζονται, κυρίως στην εφηβική ηλικία, να βελτιώσουν τη σωματική τους διάπλαση ή, αν είναι και αθλητές, ακόμα και την απόδοσή τους, και μπαίνουν στη διαδικασία να λαμβάνουν τέτοιου είδους συμπληρώματα. Κατά πόσο ενδείκνεται η χρήση συμπληρωμάτων διατροφής, πρωτεϊνών, αμινοξέων κτλ. Σε αυτές τις ευαίσθητες αναπτυξιακές ηλικίες?
22: Η απάντηση σημαίνει ότι δεν ενδείκνεται, και δεν ενδείκνεται για δύο λόγους. Ο πρώτος προκύπτει από αυτό που είπα λίγο νωρίτερα, την μεγιστοποίηση της απόδοσης. Στις αναπτυξιακές ηλικίες, στις περισσότερες περιπτώσεις, με λίγες εξαιρέσεις, λίγα αθλήματα, δεν επιδιώκεται η μεγιστοποίηση της απόδοσης. Δηλαδή, τα αθλούμενα παιδιά έχουν ως κύριο σκοπό να αναπτύξουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες που σχετίζονται με έναν άθλημα, και όταν ενηλικιωθούν, τότε πραγματικά να θελήσουν να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι δεν έχουμε αρκετές έρευνες πάνω στα παιδιά, πάνω στις αναπτυξιακές ηλικίες και στη χορήγηση συμπληρωμάτων. Και ο λόγος γι' αυτό είναι ηθικός. Εάν εγώ θέλω να πραγματοποιήσω μια έρευνα, πρέπει να πάρω έγκριση από μια επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας που λειτουργεί. Πρέπει να πάρω έγκριση από μια επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας που

0: όσο εγώ, όσο και πολλοί άλλοι ερευνητές, δεν κάνουν ή διστάζουν να κάνουν έρευνες σε αναπτυξιακές ηλικίες. Μπορεί μετά να μπαίνουν θέματα ασφάλειας που είναι ειδικά για τα παιδιά. Μπορεί δηλαδή ένα συμπλήρωμα να είναι ασφαλές για έναν ενήλικο, αλλά δεν ξέρω αν είναι ασφαλές για το παιδί. Και έτσι για τους δύο αυτούς λόγους, επειδή δεν επιδιώκουμε στις περισσότερες περιπτώσεις μεγιστοποίηση της απόδοσης αναπτυξιακές ηλικίες και δεύτερον δεν έχω επαρκείς έρευνες να στηριχτώ πάνω τους, δεν συνιστώ την χρήση τέτοιων συμπληρωμάτων μέχρι κάποιος να ενηλικιωθεί.
1: Η έρευνα έχει ασχοληθεί για αν γίνεται μια μακροχρόνια χρήση τέτοιου είδους συμπληρωμάτων διατροφής, αν έχουν κάποια επίδραση σε αθλητές ή ασκούμενους, η οποία μπορεί να μην ωφελεί την υγεία τους. Δηλαδή υπάρχουν μακροχρόνιες έρευνες πάνω στην χρήση συμπληρωμάτων διατροφής.
0: Υπάρχουν μακροχρόνιες έρευνες, δεν είναι βέβαια πάρα πολλές, γιατί ξέρετε ότι μια μακροχρόνια έρευνα είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Θα πρέπει δηλαδή εγώ κάποιον να τον παρακολουθήσω για πολλά χρόνια. Οι λίγες έρευνες που υπάρχουν σχετικά με τη μακροχρόνια χρήση συμπληρωμάτων δίνουν αισιόδοξο μήνυμα. Είτε πρόκειται δηλαδή για χρήση συμπληρωμάτων υδατανθράκων για αύξηση της απόδοσης, είτε πρόκειται για χρήση πρωτεΐνης ή κρεατίνης για την αύξηση, για μυϊκή υπερτροφία και την αύξηση της μέγιστης δύναμης, δεν έχουν βρει μακροχρόνιες αρνητικές επιδράσεις στην υγεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολύ πρόσφατα, τον περασμένο μήνα, βγήκε μια μεταανάλυση, δηλαδή μια σύνοψη ερευνών που έχουν γίνει, η οποία καταρρύπτει τις επιφυλάξεις που υπάρχουν σχετικά με την επίδραση της κρεατίνης στην νεφρική λειτουργία. Γιατί ένα από τα πράγματα που γενικώς ακούγεται και προσάπτεται στην κρεατίνη είναι ότι βλάπτει την νεφρική λειτουργία. Και αυτή η μετανάλυση βρήκε ότι οι σχετικές έρευνες δεν βρίσκουν κάποια επίδραση της κρεατίνης στις δόσεις που συνιστώνται, σαν και αυτή που είπα νωρίτερα, πάνω στην νεφρική λειτουργία. Άρα και μακροπρόθεσμα δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα με τη χρήση αυτών των συμπληρωμάτων.
1: Από αυτά που συζητήσαμε, βλέπουμε ότι τελικά η αθλητική απόδοση ίσως χρειάζεται και κάτι έξτρα για να μπορέσει να φτάσει σε υψηλό επίπεδο. Υπάρχει έρευνα που να δείχνει ότι με φυσικές τροφές μπορεί να καλύψει κάποιος τις ενεργειακές απαιτήσεις ώστε να πετύχει την απόδοση, τη σωματική του διάπλαση που επιθυμεί, αποφεύγοντας τη χρήση τέτοιων συμπληρωμάτων.
0: Συνήθως τα συμπληρώματα έχουν δοσολογίες που δεν μπορούν να καλυφθούν με την κανονική διατροφή. Ανέφερα προηγουμένως το παράδειγμα των πρωτεϊνών. Οι δικές μας αναλύσεις δείχνουν ότι ακόμα και άνθρωποι που γενικά έχουν μια πλούσια πρωτεϊνική διατροφή, για παράδειγμα παίρνοντας ζωικές τροφές, θα φτάσουν γύρω στο 1,3 γραμμάρια ανά χιλιόγραμμο βάρους την ημέρα. Αυτό το 1,3 υπολείπεται του 1,6 που σας είπα νωρίτερα. Επομένως, εάν κάποιος θέλει να φτάσει το 1,6 που θα έχει αποτελέσματα στη μυϊκή υπερτροφία και στη μέγιστη δύναμη, έχει δύο επιλογές. Ή να αυξήσει την πρόσληψη πρωτεϊνούχων τροφών, να διαλέξει δηλαδή πρωτεΐνες που έχουν πυκνότητα πρωτεϊνών και να τις πάρει για να φτάσει το 1,6, ή να πάρει ένα συμπλήρωμα που έχει, αν όχι 100%, 80% αυτή την πρωτεΐνη. Το δεύτερο είναι συνήθως πιο εύκολο και πρέπει να σας πω ότι είναι και πιο οικονομικό. Γιατί τα συμπληρώματα πρωτεϊνών είναι από τα πιο οικονομικά, έχουν πάρα πολύ μικρό κόστος. Άρα τα συμπληρώματα δεν έχουν κάτι το μαγικό. Αν κάποιος δεν θέλει να πάρει συμπλήρωμα πρωτεΐνης, ας φροντίσει να πάρει, ξέρω εγώ, γιαουρτάκια, κρέας, δεν ξέρω, κάποιες τροφές που να είναι πλούσιες σε πρωτεΐνες. Η κρεατίνη από την άλλη μεριά έχει μια τέτοια δόση που πρέπει να τράω μερικά κιλά κρέατος την ημέρα για να πάρω τη συνιστόμενη δόση, το οποίο είναι και τελείως μη πρακτικό, αλλά και πολύ δαπανηρό. Άρα, στην κρεατίνη ειδικά, είναι σχεδόν αδύνατο με την τροφή μου να καλύψω την πρόσληψή της. Αφού λοιπόν είναι ένα συμπλήρωμα που είναι ασφαλές, όπως έχουν δείξει οι έρευνες, και επίσης οικονομικό, γιατί να μην πάρω το συμπλήρωμα κρεατίνης. Γενικά, δηλαδή, η προσέγγιση μου στο θέμα των συμπληρωμάτων είναι ούτε η θεοποίησή τους, δηλαδή οπωσδήποτε να πάρει συμπληρώματα, αλλά ούτε και η δαιμονοποίησή τους, οπωσδήποτε να αποφύγει συμπληρώματα. Η σύστασή μου και φυσικά η σύσταση που βγαίνει από την επιστημονική έρευνα είναι κάτι στη μέση. Είναι η λελογισμένη και δικαιολογημένη χρήση συμπληρωμάτων.
1: Να μιλήσουμε λίγο τώρα για το ερευνητικό σας έργο. Αυτή την περίοδο που κινείστε, τι έχετε στο ερευνητικό σας πλάνο, στο εργαστήριο που ασχολείστε, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο?
0: Αρκετά αναλυτικά στην αρχή της παρουσίασής σας αναφέρατε τα ερευνητικά μας ενδιαφέροντα. Μπορώ να τα συνοψίσω αυτόν τον καιρό σε δύο πράγματα, σε

0: αυτό που ονομάζουμε ασκησιακό μεταβολισμό, δηλαδή στο πώς η άσκηση επηρεάζει το μεταβολισμό μας, το τι συμβαίνει στο σώμα μας. Και το δεύτερο που έχει περισσότερη σχέση με τη σημερινή μας συζήτηση και στο οποίο θα περιοριστώ, είναι η επίδραση της διατροφής και της αθλητικής διατροφής πάνω στην υγεία και την αθλητική απόδοση. Έτσι, το διάστημα αυτό ολοκληρώνουμε, είμαστε σχεδόν στην ολοκλήρωση, τρεις έρευνες που ασχολούνται με το αν τα συμπληρώματα πρωτεϊνών αυξάνουν την απόδοση σε δύο ιδιαίτερες μορφές άσκησης, που είναι η διαλυματική, είναι η λειτουργική προπόνηση υψηλής έντασης, αυτό που το λέμε high intensity functional training, που είναι μια αρκετά δημοφιλής μορφή άσκησης αυτόν τον καιρό, και στο πιλάτες. Και το κάναμε αυτό γιατί ενώ στην προπόνηση δύναμης, στην προπόνηση με αντιστάσεις, είναι πολύ καλά τεκμηριωμένη η αποτελεσματικότητα των συμπληρωμάτων πρωτεϊνών, σε άλλες μορφές προπόνησης δεν έχουμε πολλά στοιχεία. Οπότε, για να μην ξανανακαλύψουμε τον τροχό, έτσι για να είμαστε πρωτότυποι στην έρευνά μας, διαλέξαμε αυτές τις δύο μορφές προπόνησης, το High Intensity Functional Training, σε δύο έρευνες με διαφορετικά συμπληρώματα, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν η μία από εθνικούς και η άλλη από διεθνείς πόρους, και σε μια τρίτη έρευνα πάνω στο Πιλάτες, η οποία χρηματοδοτήθηκε από δικούς μας πόρους. Τα αποτελέσματα γενικώς είναι ότι τα συμπληρώματα πρωτεϊνών δεν αυξάνουν την απόδοση σε αυτές τις μορφές προπόνησης, σε αυτές τις μορφές άσκησης. Και αυτό συμφωνεί και με τη βιβλιογραφία, που δείχνει, όπως είπα και πριν, ενώ είναι πολύ χτυπητή και σχεδόν βέβαιη η εργογόνα δράση των συμπληρωμάτων πρωτεϊνών στην προπόνηση με αντιστάσεις, σε άλλες μορφές προπόνησης δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Και αυτό αποδεικνύει και κάτι που λέω πολύ συχνά και στα μαθήματά μου και στις ομιλίες μου, ότι τα συμπληρώματα πρέπει να τα βλέπουμε κυρίως σαν κουστούμια. Δηλαδή, ένα συμπλήρωμα δεν ταιριάζει σε όλους. Έτσι, μπορεί ένα συμπλήρωμα Α να είναι αποτελεσματικό σε κάποια μορφή άσκηση προπόνησης, αλλά δεν είναι αποτελεσματικό σε άλλη. Και αυτό εντάσσεται σε αυτό που προηγουμένως την ανάγκη για αλληλογισμένη και δικαιολογημένη επιστημονικά χρήση των συμπληρωμάτων.
1: Κύριε Μούγιο, να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση και τα στοιχεία τα οποία μας αναλύσατε τόσο διεξοδικά. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε σίγουρα σε κάποια επόμενη εκπομπή μας και εύχομαι από καρδιάς να συνεχίσετε αυτό το πολύ επαγγελματικό ερευνητικό έργο που κάνετε και να διαφωτίζετε τον κόσμο για το πώς να διατρέφεται και πώς να μπορεί να γίνει η άσκηση μέρος της ζωής του.
0: Ευχαριστώ και εγώ και πάλι θερμά για την πρόσκληση αυτή. Απόλαυσα τη συζήτησή μας. Εμείς, ξέρετε, οι πανεπιστημιακοί που και που χρειαζόμαστε να βγαίνουμε έξω από το καβούκι μας και να μιλάμε με μια γλώσσα πιο εκλαϊκευμένη που να την καταλαβαίνει και ο μη ειδικός, έτσι το κρατήριό σας. Είμαι στη διάθεσή σας. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε, κύριε Βίτκα.
1: Ήταν η εκπομπή Επιστήμη και Άθληση. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτκας και να μην ξεχνάτε να αγαπάτε την άσκηση.
2: Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινα. Στο μικρόφωνο Θωμαία Δαμού. Στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ντούγλας. Σεμινάριο για την υδροκίνηση στη Φλόρινα θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή από το ΚΕΠΑ Θεσπρωτεία σε συνεργασία με το ΚΕΠΑ Φλόρινας. Η εκδήλωση του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί με επίσκεψη το Σάββατο 9 Μαΐου στα Ασπρόγια, όπου υπάρχει έργο υδροκίνησης. Η μερίδα με θέμα «Κάθε παιδί, κάθε οικογένεια, υποστήριξη και προοπτικές» διοργανώνει το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Σύλλογο Γυναικών Βεγόρας Αμιντέου και με αφορμή τη γιορτή της μητέρας το Σάββατο 9 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμιντέου. Το πρώτο Sit Beach διοργανώνει ο Δήμος Φλόρινας την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ στην παραποτάμια περιοχή, σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που θα πραγματοποιηθεί απέναντι από το 3ο Γυμνάσιο Φλόρινας. Ακούσατε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας.
0: Διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
12: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
13: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι στην πόλη, τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάρει.
15: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
16: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μην χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
17: Καλημέρα. Ακούτε την ΕΡΤ Φλόρινα.

μοναξιά. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα

πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα με την Art Florence, καλημέρα σε όλους εσάς. Ξυπνήστε λοιπόν. Ξέρω, δεν σας σηκώνατε με τίποτα από το κρεβάτι. Εννοώ ο εαυτός σας, έτσι. Γιατί ξοβρέχει ο καιρός άστατος και εσείς προτιμάτε να χουχουλιάσετε κάτω από την ωραία σας κουβερτούλα, την πικέ, την πιο χοντρή, γιατί στη Φλόρινα το κρύο ακόμα εξακολουθεί, είναι τσουχτερό. Κυρίως κατά τις βραδινές ώρες που εκεί το χρειάζεσαι λίγο έτσι, να ανάψει λίγο το καλοριφεράκι, να χουχουλιάσεις λίγο κάτω από τη ζεστή την κουβερτούλα και τώρα που βρέχει ένας ακόμα λόγος για να μην βγείτε από το σπίτι. Αν δεν έχετε δουλειά, γιατί αν δουλεύετε σαν εμάς θα βγείτε και στη βροχή και στο χιόνι και παντού. Αλλά όσοι μείνετε στο σπίτι, είστε στο αμάξι, συνδεθείτε στους 96,6, πάρτε το ρόφημά σας παρέα και ελάτε να κάνουμε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Για όλα τα νέα της περιοχής της Φλόρινας, της Καστοριάς, της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και από όπου μας ακούτε και μας βλέπετε μέσα από τα live streaming που κάνουμε στα προσωπικά μας προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σήμερα λοιπόν 7 του Μάη, ημέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού και Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Προσοχή που δίνετε τους κωδικούς σας πρόσβασης, είτε για τα e-banking. Άλλη μία επιτυχία είχαμε για την εξάρθρωση κυκλώματος που παρίσταναν τους λογιστές, τους υπαλλήλους τους ΔΕΔΙΕ και προσπαθούσαν να πάρουν χρήματα, τη Μαλφή, λίρες, χρυσαφικά, χρήματα. Και στην Καστοριά είχαμε ξιχνίαση τέτοιας υπόθεσης, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, ένα μεγάλο κύκλωμα. Άλλωστε η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε από αυτό το κομμάτι. Μην πέφτετε, είπαμε, θύματα τηλεφωνικών απατών, γιατί και εδώ στη Φλόρινα είχαμε και χθες και προχθές και σήμερα προσπάθειες τέτοιων τηλεφωνικών απατών. Μην ακούτε τον οποιοδήποτε σας λέει ότι είναι από το λογιστή σας ή είναι ο λογιστή σας και θέλει τους κωδικούς πρόσβασης που έχετε στο e-banking σας. Δεν πρέπει να δίνετε πουθενά τους κωδικούς πρόσβασης του e-bank σας. Δεν πρέπει να παραδίδετε τα χρήματά σας και τα τιμαλφή. Τα έχουμε ξαναπεί χίλιες φορές. Γιατί τάχαμ θα καεί το σπίτι σας, γιατί υπάρχει διαρροή ρεύματος. Επιτέλους λίγο, μην ψαρώνετε. Και όταν διαπιστώνετε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, καλό είναι να ενημερώνετε άμεσα τις αστυνομικές αρχές. Προσοχή και εδώ στη Φλόρινα, επιτίδη τηλεφωνούν με το πρόσχημα ότι είναι λογιστές, ότι είναι υπάλληλοι του ΔΕΔΙΕ. Μην πέφτετε θύματα τέτοιων απατών. Από την άλλη, προσοχή λοιπόν εδώ στην Φλόρινα, όπως είπαμε, εργασίες γίνονται παντού, λακκουβές παντού και τώρα που βρέχει, γεμίζουν και νερό. Προσοχή σε εσάς που κινείστε με τα οχήματα, μην βρέχετε τους υπόλοιπους. Σήμερα λοιπόν 5η 7 του Μάη θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 11 με ένα πολύ πολύ σημαντικό σεμινάριο που θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε όσοι επιθυμείτε και θέλετε. Το μέλλον λοιπόν δεν είναι μόνο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με την έννοια τα φωτοβολταϊκά, οι ανεμογεννήτριες, είναι και η υδροκίνηση. Για την υδροκίνηση λοιπόν θα μας μιλήσουν την Παρασκευή, το Σάββατο, που θα μπορείτε να πάτε και να δείτε και από κοντά στα σπρώγια του Αμιντέου και το έργο υδροκίνησης που υπάρχει εκεί. Να μάθετε τι είναι η υδροκίνηση, πώς λειτουργεί, τι προσφέρει και όλα τα θετικά που μπορείτε να έχετε στο σεμινάριο που θα γίνει στην αίθουσα του Επιμελητηρίου την Παρασκευή, 8 του Μάη. Και το Σάββατο θα γίνει και περιήγηση ανάλογη. Και ΚΕΠΑ Θεσπρωτείας με ΚΕΠΑ Φλόρινα, συνεργασία. Θα ακούσουμε λίγο αργότερα τον υπεύθυνο από το ΚΕΠΑ Θεσπρωτείας για το σεμινάριο αυτό. Από την άλλη, στο Αμίντεο, τι άλλο, εκδηλώσεις όχι μόνο για τη γιορτή της μητέρας που είναι την Κυριακή 10 του Μάη, αλλά έχουμε και εκδήλωση από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Μακεδονίας που αφορά το παιδί και την οικογένεια. Το θεσμό της ανάδοχης οικογένειας, της υιοθεσίας, πολύ δύσκολο βέβαια στη χώρα μας, ομολογουμένως αυτό το κομμάτι, θέλουν ζευγάρια να υιοθετήσουν παιδιά και δεν μπορούν.
υπάρχει μια τόσο μεγάλη γραφειοκρατική διαδικασία, ένα τόσο μεγάλο κομμάτι επίπονο για τους ανθρώπους αυτούς που δεν μπόρεσαν οι ίδιοι να κάνουν παιδιά, όμως θέλουν να δώσουν αγάπη σε κάποια παιδιά, και έχουμε χιλιάδες παιδιά που διαμαρτύρονται και εκπρόσωποι εργαζομένων σε νοσοκομεία, σε τέτοια κέντρα, που χρήζουν να έχουν μια οικογένεια και όμως παραμένουν παρατημένα στα νοσοκομεία, και ακόμα στη χώρα μας η διαδικασία της υιοθεσίας πάσχει. Αν και γίνεται προσπάθειες από το αρμόδιο Υπουργείο και την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου και και την ενάδοχη οικογένεια, το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Μακεδονίας ήταν το πρώτο κέντρο μάλιστα που προχώρησε σε αναδοχή και υιοθεσία. Χτυπάνε τα τηλέφωνα. Τραγουδάκι.

0: Σε περίπτωση λοιπόν που τώρα συνδεθήκατε στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ erteko.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα, ακούτε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς που σας κρατάμε συντροφιά μέχρι και τις 11 καθημερινά εδώ στην ΕΡΤ Φλόρινα στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ erteko.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα. Λέγαμε λίγο νωρίτερα ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι μόνο τα φωτοβολταϊκά ανεμογεννήτριες που έχουμε γεμίσει εδώ στην Φλόρινα και στη Δυτική Μακεδονία. Ξέρετε, τα έχουμε ξαναπεί. Λάμπης μπάμπη μου από μακριά. Από δορυφόρους κλπ. Η Δυτική Μακεδονία λάμπει. Άλλη μία ανανεώσιμη πηγή ενέργειας είναι και η υδροκίνηση. Τι είναι η υδροκίνηση, πώς λειτουργεί, ποια είναι τα ωφέλη, όλα αυτά θα τα μάθουμε στο σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί εδώ στην περιοχή της Φλόρινας από το ΚΕΠΑ Φιλιατών Θεσπρωτείας σε συνεργασία με το ΚΕΠΑ εδώ της Φλόρινας. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον προϊστάμενο του ΚΕΠΑ Φιλιατών Θεσπρωτείας, τον κύριο Μάρκο Νικολάου. Κύριε Νικολάου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Επιλέξατε μία περιοχή που έχει όλες τις τα δεδομένα εκείνα που χρειάζεται, τόσο για να λειτουργήσει μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας από πλευράς ήλιου, αέρα, αλλά έχουμε και νερά, λίμνες, ποτάμια, πηγές.
1: Ναι, αυτός είναι ο σημαντικός λόγος που επιλέξαμε την περιοχή δικιά σας για να γίνει αυτό το σεμινάριο. Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται προς εκπαιδευτικούς κυρίως, αλλά και προς πολίτες της περιοχής σας. Mm-hmm. Οποιοςδήποτε μπορεί θέλει να έρθει την πρώτη μέρα που θα είναι οι εισηγήσεις στο κτίριο του επιμελητηρίου σας. Και αυτό το κάνουμε κάθε χρόνο σχεδόν εμείς, γιατί έχουμε εθνικό θεματικό δίκτυο, δηλαδή απευθυνόμαστε για όλους τους εκπαιδευτικούς σε όλη την Ελλάδα και συμμετέχουν πάνω σε αυτό το δίκτυο 80 σχολικές μονάδες και 10 ΚΕΠΕΑ, κέντρα εκπαίδευσης, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αειφορίας.
0: Mm-hmm. Κύριε Νικολάου, τι είναι ηλεκτροκίνηση, υδροκίνηση μάλλον?
1: Η υδροκίνηση, το λέει και η λέξη ίδια, η υδροκίνηση, ό,τι μορφή ενέργειας παράγεται δηλαδή από την κίνηση του νερού. Αυτή υπήρχε από την αρχαιότητα, νεροτριβές, μαντάνια κτλ. Και τώρα έχουμε εξελιχθεί σε σύγχρονες μορφές μέσω της τουρμπίνας, σε υδροκίνηση, υδροελεκτρικούς σταθμούς δηλαδή. Mm-hmm.
0: Είναι λίγοι όμως οι υδροελεκτρικοί σταθμοί που λειτουργούν στη χώρα μας, μεταξύ των οποίων βλέπουμε και στην περιοχή των Ασπρόγειων. Εμείς γνωρίζαμε για το Ανταρκτικό, δεν γνωρίζαμε όμως για τα Ασπρόγεια.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι μια μονάδα μικρής κλίμακας, που είναι στην ίδια εταιρεία, στην ANCO Energy. Είναι αυτή που χρηματοδοτεί και όλα σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε τώρα, αυτή τη δραστηριότητα, και φέτος και τα προηγούμενα δύο χρόνια.
0: Μπορεί κάποιος, κύριε Νικολάου, να επενδύσει, πώς να το θέσω, εγώ ας πούμε, έχω κάποια χρήματα, θέλω να επενδύσω, να δημιουργήσω ένα υδροηλεκτρικό, μπορώ? Ή έχει κάποιες προδιαγραφές?
1: Ναι, έχει δεσμεύσεις, γιατί όλα αυτά υπάγονται στο κράτος. Οτιδήποτε ρέμα, μορφή κίνηση νερού είναι με δικαιωματική χρήση από το ελληνικό κράτος. Μετά όμως υπάρχει ένα περιπτώσιο, όπως και εδώ πέρα στη Θεσπρωτεία, στο υδροελεκτρικό ραΐου, που μπορεί να ξεκίνησε με ένα πληδέι, αλλά μετά έγινε με μια διαδικασία, πέρασε στην εταιρεία που λέγαμε πριν, στην ΝΑΝΚΟ.
0: Σαν ιδιώτης όμως, πολύ δύσκολα μπορεί να μπει κάποιος σε αυτό το παιχνίδι.
1: Κοιτάξτε, τώρα πριν 10 χρόνια υπήρχε ένα πρόγραμμα που ήταν πανευρωπαϊκό και ήταν για την αξιοποίηση των μικρών νερόμυλων. Ακόμα δηλαδή και σε μικρές εγκαταστάσεις που υπάρχουν ήδη, απλά στις θεωρητήσεις συνδέανε μια μικρή μορφή τουρμπίνας για να εκμεταλλεύουν, να μετατρέπουν κατευθείαν την κίνηση σε ενέργεια, σε ρεύμα. Πράγμα που στην περιοχή δικιά μας δεν τελεσφόρησε θετικά. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια μορφή τέτοια να έγινε, να προχώρησε, και δεν ξέρω στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις, όπως π.χ. στη Γερμανία, αυτά προχωρήσαν κατά πολύ και ξυπηρετούσαν, καλύπταν μάλλον τις ανάγκες και του μήλου αλλά και των όμορων κτηρίων.
0: Κύριε Νικολάου, πόσο θετικό είναι η λειτουργία ενός τέτοιου υδροελεκτρικού και ποια είναι τα ωφέλη για μια περιοχή?
1: Είναι ένα έργο που δεν συνεπάγεται ότι έχει και επιπτώσεις αρνητικές στο περιβάλλοντο χώρο. δεν αλλοιώνει τη μορφή, δεν υπάρχει κάτι δηλαδή που να είναι με πτώση είναι όλη η διαδικασία και να επηρεάζει το μικροκλίμα της περιοχής ή κάποιες άλλες δραστηριότητες, όπως π.χ. οι ανεμογεννήτριες. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλές αρνητικές θέσεις και με τεκμηριωμένες απόψεις. Σε αυτή την περίπτωση ίσως είναι η καθαρότερη μορφή εκμετάλλευσης του νερού, καλύτερη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, δεν έχει κατάλοιπα και δεν έχει και μεγάλο κόστος η επένδυση αστεία. Mm-hmm. Ειδικά όταν είναι σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως λέμε τώρα, μικρά υδροελεκτρικά που δεν χρειάζονται να αλλοιώσουν την περιοχή όλη, να κάνουν δηλαδή τεχνητές λίμνες κτλ. Mm-hmm.
0: Βέβαια, λεπτομέρειες θα ακούσει ο κόσμος κατά τη διάρκεια, όπως είπατε, της Παρασκευής, που θα γίνουν και οι ανάλογες εισηγήσεις από διάφορους ομιλητές, μεταξύ των οποίων και εσείς θα μιλήσετε. Θα μιλήσουν και μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, πολιτικοί, μηχανικοί. Θα μιλήσουν και εκπρόσωποι από και ΚΕΠΑ διαφόρων άλλων περιοχών και εδώ της περιοχής της Φλόρνας που κάνετε και συνεργάζεστε για αυτό το σεμινάριο. Θα ακολουθήσουν όμως και επισκέψεις, είπαμε, και το Σάββατο και την Κυριακή. Το Σάββατο ναι, στο Αμίντεο και την Κυριακή στην Πρέσπα.
1: Ναι, οι εισηγήσεις αυτές γίνονται και με τη βοήθεια ενός συλλόγου που υπάρχει, οι Μυλλολόγοι. Mm-hmm. Αυτοί ασχολούνται με τις παλιές μορφές υδροκίνησης, mm-hmm. μήλους, μαντάνια κτλ. Που είπαμε πριν, νεοτρεβές, και έχουν εξαπλωθεί αυτοί σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή είναι κάτι που ναι, θα ακουστεί αύριο εδώ στην. Θα ξεκινήσουμε μάλλον αύριο το απόγευμα στη Φλόρινα. Αλλά αυτό θα πάρει και διαστάσεις πανευρωπαϊκές, γιατί αυτοί τα διαδίδουν κατευθείαν μέσω, και αυτό είναι εύκολο τώρα πια, mm-hmm. Μέσω ίντερνετ θα γίνει διάχυση των θεμάτων αυτών πανευρωπαϊκά. Όπως και πριν μερικά χρόνια είχαν κάνει και πανευρωπαϊκό βιβλίο με τις μορφές, παλιές μορφές υδροκίνησης στον ελλαδικό χώρο. Ανεξάρτητα από αυτό που σχετίζεται με παλαιότερα κατασκευάσματα, σύγχρονοι επιστήμονες, όπως ο κύριος Κασίμης, που είναι μηχανολόγος μηχανικός, θα κάνει ανάλυση των μορφών ενέργειας που παράγονται από υδροελεκτρικά και θα αναφερθεί περισσότερο στα μικρά υδροελεκτρικά της εταιρείας τους.
0: Κύριε Νικολάου, πάντως, κατ' ομολογίαν, έχουμε αρχίσει να επιστρέφουμε στα παλιά και γνωστά και βασικά που ξεκίνησαν οι παλαιότεροι εξημών για να δημιουργούν το ρεύμα, χρησιμοποιούσαν τον αέρα, τον ήλιο και το νερό. Το γυρίσαμε μετά στα υπόλοιπα είδη, είδαμε ότι δεν μας εφέρει και ξαναγυρνάμε, βλέπω, στα φυσικά, στους φυσικούς τρόπους παραγωγής ρεύματος.
1: Ναι, ιδιαίτερα στην Ελλάδα αυτό μας καλύπτει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, είτε mm-hmm. γιατί έχουμε άφθονο το νερό και εκμεταλλευόμαστε και την υψομετρική διαφορά. Mm-hmm. Δεν είμαστε Ολλανδία δηλαδή, που εκεί μπορεί να έχουμε μεγάλες ποσότητες νερού και εκεί, αλλά είναι πολύ μικρή η κίνηση, η ταχύτητα mm-hmm. του νερού. Ενώ εμείς εδώ πέρα για να φύγει το νερό από πάνω από την από την Πίνδο και να φτάσει κάτω στη Θεσσαλία από τη μία μεριά ή στην Ήπειρο, στην παράκτια ζώνη από την άλλη, διανύει μια απόσταση με υψομετρική διαφορά και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Δηλαδή είναι δώρο της φύσης. Mm-hmm. Όπως και η ηλιοφάνεια πάλι με τα φωτοβολταϊκά, αλλά αυτά να μην είναι σαν εξέλεκτη.
0: Έτσι. Άναρχα τοποθετημένα.
1: Και σε καλλιεργήσουμε με συμφάνειες. Αυτό είναι το χειρότερο. Δηλαδή, αύριο
0: και σε
1: Natura
0: περιοχές.
1: Και
0: σε Natura περιοχές προστατευόμενες.
1: Σε Natura, όχι, δεν γίνεται. Εκτός αν υπάρχει καμία τρίπλα. Ήμουν παλιότερα.
0: Δεν γίνεται, αλλά εδώ στη Φλόρινα, μα δείτε, υπάρχουν σε κάποια βουνά που είναι χαρακτηρισμένα ως Natura τα βουνά αυτά.
1: Για ανεμογεννήτριες, λέτε.
0: Ναι, για ανεμογεννήτριες, εννοείται.
1: Κανονικά ο κάθε φορέας εκεί πέρα που είναι
0: βρίσκουν
1: πρέπει να
0: πάντα
1: έχει
0: τους τρόπους τους, παρά τις ενστάσεις των φορέων, των κατοίκων, των κινητοποιήσεων. Μόνο ένα καταφέραμε και σταματήσαμε στην περιοχή του Νυμφαίου, όπου εκεί πραγματικά οι ανεμογεννήτριες δεν θα ήταν και το καλύτερο μέσα στις αρκούδες, τους λύκους και σε όλη αυτή τη φύση εκεί.
1: Παρόμοια περίπτωση γίνεται και εδώ πέρα στην περιοχή των Φαρμακοβούνη, λέγεται, mm-hmm. δίπλα από το τη Μονή Γερομερίου, που κοιτάνε για ανεμογεννήτες, αλλά βλέπω ότι υπάρχει αντίδραση του κόσμου. Ευαισθητοποίηση υπάρχει ήδη και για τα φωτοβολταϊκά και για τους ανεμογεννήτες να μην μπαίνουν σε περιοχές που υπάρχει αρνητικό αντίκτυπο.
0: Κύριε Νικολάου, εμείς θα τα πούμε και από κοντά αύριο. Ο κόσμος μπορεί να έρθει την Παρασκευή στο Επιμελητήριο Φλόρινας στις 18:30 ώρα που ξεκινάει το σεμινάριο, έτσι.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Είναι ελεύθερο για το κοινό, μπορεί να το παρακολουθήσει ο καθένας, δεν είναι μόνο εκπαιδευτική. Και ο απλός πολίτης που θέλει να ενημερωθεί, να ενδεχομένως να ασχοληθεί με κάτι τέτοιο, μπορεί να έρθει 6,5 ώρες στο επιμελητήριο.
1: Σαφώς, ναι, όποιος θέλει, και έχουμε και την συμπαράσταση πάνω σε αυτό και από το επιμελητήριο και από την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας πάνω στη διεξαγωγή.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Η οικονομική κάλυψη δηλαδή.
0: Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που διαθέσατε χρόνο για να μας ενημερώσετε για το αυριανό σεμινάριο που ξεκινάει εδώ στην περιοχή της Φλόρινας. Εμείς θα τα πούμε και από κοντά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
5: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
5: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
6: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα, τηλέφωνο 2385026496.
5: Πετανίδης Καραγιάννης, όμικρον εψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μην διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Καλέσατε την εταιρεία Gente & Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
10: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας, υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
11: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

ένα πολύ πολύ όμορφο τραγουδάκι, νερό και χώμα. Συνεχίζουμε εμείς εδώ την ενημερωτική μας πορεία μέχρι και τις 11 εδώ στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ erteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς φλόνε, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και από την υδροκίνηση, τα υδροελεκτρικά και όλα αυτά που θα παρακολουθήσετε κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών εδώ στην περιοχή της Φλόρινας, πάμε να δούμε τι θα γίνει το Σάββατο στο Αμίντεο, όπου εκεί θα πραγματοποιηθεί η μερίδα με θέμα κάθε παιδί, κάθε οικογένεια, υποστήριξη και προοπτικές. Όπως σας είπαμε στην έναρξη της σημερινής εκπομπής, είναι ένας ωραίος τρόπος να ενημερωθεί ο κόσμος για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας, τη δουλειά που γίνεται εκεί, τα δικαιώματα του παιδιού και ο ρόλος της οικογένειας. Και φυσικά, πέρα από αυτά, θα μιλήσουν και για το θεσμό της αναδοχής και της υιοθεσίας, καθώς επίσης και για το ρόλο, όπως είπαμε, του Κέντρου Πρόληψης στη Στήριξη των Φροντιστών και της Οικογένειας. Πολύ σημαντική ημερίδα που θα γίνει το Σάββατο 9 του Μάη. Στην περιοχή του Αμιντέου, στο Πνευματικό Κέντρο Αμιντέου, στις 6 ώρα το απόγευμα, και είναι ελεύθερη για το κοινό η ημερίδα. Είπαμε βέβαια, για να λειτουργήσει όλος αυτός ο θεσμός, τόσο της αναδοχής όσο και της υιοθεσίας και κυρίως των υιοθεσιών, πρέπει να αλλάξει λίγο το σύστημα των γραφειοκρατικών διαδικασιών, γιατί υπάρχουν ζευγάρια που θέλουν να υιοθετήσουν, έχουν όλα τα φόντα και τα προσόντα, αλλά δυστυχώς οι γραφειοκρατικές διαδικασίες κολλησιεργούν, καθυστερούν, με αποτέλεσμα τελικά ποτέ να μην πάρουν ένα παιδί να υιοθετήσουν και να του προσφέρουν την αγάπη, την οικογένεια, τη θαλπορή που χρειάζονται τα παιδιά που εγκαταλείπονται ή τα παίρνουν από τις οικογένειές τους. Από την άλλη βέβαια, να πούμε πως πέρα από το σεμινάριο που θα έχουμε, αλλά και από τις εκδηλώσεις που θα έχουμε το επόμενο διάστημα και για τη γιορτή της μητέρας, θα έχουμε και το πρώτο City Beach από τις 6 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ της Κυριακής 10 του Μάη στην παραποτάμια περιοχή. Ευελπιστούμε να έχει καλές καιρικές συνθήκες. Ηλεκτρονική μουσική, που η εκδήλωση φιλοδοξεί να δώσει ένα ζωντανό παλμό σύγχρονων ήχων, ρυθμού και διασκέδασης, φέρνοντας κοντά κατοίκους και επισκέπτες σε μια μεγάλη μουσική γιορτή. Εμείς τα λέγαμε κάποτε στη δικιά μου ηλικία όταν ήμασταν φοιτητές, μπιτάκια. Τώρα τα λένε ηλεκτρονική μουσική. Υπήρχαν και τότε μαγαζιά, πάρτι με τα μπιτάκια που λέγαμε. Ένα τέτοιο είδος είναι αυτό. Όσοι λοιπόν είστε λάτρες αυτής της μουσικής και θέλετε να τη γνωρίσετε, δεν έχετε παρά να πάτε 6 ώρα το απόγευμα της Κυριακής μέχρι και τις 10 απέναντι από το 3ο Γυμνάσιο Φλόρινας. Αυτά λοιπόν μπορείτε να κάνετε κατά τη διάρκεια της Παρασκευής, του Σαββάτου και της Κυριακής στην περιοχή της Φλόρινας, και όσοι είστε λάτρεις του κινηματογράφου μπορείτε να παρακολουθήσετε τις κινηματογραφικές προβολές που συνεχίζονται από την κινηματογραφική λέσχη της Λέσχης Πολιτισμού Φλόρινας με το έργο που συνεχίζεται, οι προβολές κινηματογραφικών ταινιών, «Ο διάβολος φοράει Πράντα νούμερο 2». Γιατί πραγματικά οι νύχτες στη Φλόρινα και κυρίως το χειμώνα που είναι κρύες θέλουν έτσι ένα διαφορετικό τρόπο για να θερμαίνεσαι. Και οι κινηματογράφοι είναι πραγματικά ένας χώρος που όχι μόνο μπορείς να θερμαθείς, αλλά και να παρακολουθήσεις έτσι μια όμορφη ταινία στο πάρκο αυτό έτσι όπως εσύ το έχεις φανταστεί, γιατί αλλιώς είναι τώρα να το βλέπεις στην οθόνη του σπιτιού σου, 40 ίντσες να είναι, 50 να είναι. Άλλο το πανίρε, αδερφέ, του κινηματογράφου, έχει μια άλλη μαγεία, μια άλλη έγκλη. Όπως αντίστοιχα έχουμε πει και για τα βιβλία. Άλλη έγκλη του να διαβάζεις ένα βιβλίο, να γυρνάς τη σελίδα, να μυρίζεις εκείνη τη μυρωδιά του χαρτιού και να το μυαλό να δημιουργεί εικόνες και να φαντάζεται. Και άλλο τώρα που σκλωράλεις και κάνεις έτσι ακόμα και βιβλία μέσα από τα τάμπλετ, από τα κινητά, από τους υπολογιστές και γυρνάς απλά το δαχτυλάκι. Κουνάς μάλλον το δαχτυλάκι. Όμορφες λοιπόν και οι νύχτες στη Φλόρινα.
Ας πάρουμε έτσι μια ανάσα μουσική για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και την πρωινή μας ενημερωτική αυτή διαδρομή.

Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον φίλο Κροατή που μας πήρε από την Καβύλη Εύρου. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας παρακολουθείτε και από τον Εύρο. Αγαπημένη περιοχή, δεν έχω έρθει βέβαια ποτέ, αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή να έρθω. Να ευχαριστήσουμε που μας πήρε, που μας είπε ότι μας ακούει. Στα live βέβαια δεν μπορώ να παίξω τα τραγούδια που ακούγονται από το σταθμό. Καταλαβαίνετε ότι με αυτά τα πνευματικά δικαιώματα μας έχουν κόψει λίγο τη φόρα στα live, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οπότε τραγουδάω εγώ όσο μπορώ, με τη φωνή που έχω, ναι, τέλος πάντων. Αλλά τα τραγούδια δυστυχώς δεν μπορώ να τα παίξω στα live, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί μας κόβουν για πνευματικά δικαιώματα. Τα γνωρίζετε αυτά, ξέρετε. Το χρήμα πάντα είναι γλυκό και στη μέση προκαλεί πολλά. Μακάρι να καταλάβαινε ο κόσμος πως το χρήμα δεν είναι πάνω, αλλά τελικά τι να κάνουμε. Εκείνος ο Καποδίστρας φταίει που έβγαλε το πρώτο νόμισμα. Καλά ήμασταν. Αλλάζαμε προϊόντα. Θέλω αυτό, πάρε εσύ ας πούμε σιτάρι, δώσε μου μήλα. Πάρε ντομάτα, δώσε μου αγγούρι. Μετά ο Καποδίστρας έκανε το λάθος, έβγαλε το πρώτο νόμισμα, εκεί πάει. Χάθηκαν όλα και η υπόλοιψη και όλα. Όλα χάθηκαν για το χρήμα, έχουμε πια χάσει ακόμα και την υγεία μας. Τα λάθη του Καποδίστρια τα πληρώνουμε σήμερα εμείς. Αν και δεν υπερεκτιμήσαμε και δεν εκτιμήσαμε καθόλου την προσπάθεια το να βγάλουμε ένα νόμισμα για να είμαστε λίγο περικέτεροι, παιδί μου. Μιλάμε, πάρε πέντε μήλα, εσύ δώσε μου ένα αγγούρι, ας πούμε, να μετράμε τι μήλα δίνουμε και τι αγγούρια παίρνουμε. Εν πάση περιπτώσει, και κλείνοντας θα σας πω και για διακοπές ηλεκτροδότησης που θα έχουμε την Παρασκευή από τις 8 μέχρι και τις 8.30 το πρωί, από τις 2 μέχρι και τις 2.30 μετά το μεσημέρι. Θα πραγματοποιηθούν ολιγόλεπτες διακοπές ηλεκτροδότησης στις τοπικές κοινότητες Αμοχωρίου, Αγίου Βαρθολομαίου, Άνω Ιδρούσας, Ιδρούσας, Ατραπούδρος, Οπηγής, Κολχικής, Λεπτοκαριάς, Πολυποτάμου, εκεί Πέρασμα, Σκοπιά, Τριανταφυλιά, Τροπεούχου, Φλαμπούρου. Αυτές οι περιοχές, 8 με 8.30, 2 με 2.30, την Παρασκευή, 8 του Μάη, δεν θα έχετε ρεύμα λόγω κάποιου

των τεχνικών εργασιών κατασκευών που πρέπει να γίνουν από τον ΔΕΔΙ. Όσοι ανήκετε σε ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού με ηλεκτρικές, ευαίσθητες και ηλεκτρονικές συσκευές, λάβετε υπόψη τη διακοπή που θα γίνει και κυρίως οι άνθρωποι που στηρίζονται σε μηχανήματα για να έχουν οξυγόνο ή κάποια άλλη λειτουργία κάποιου μηχανήματος για την υγεία τους, φροντίστε πώς θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα 8 με 8,5 και 2 με 2,5. Αυτά λοιπόν. Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ξέρω, δεν θέλετε να φύγω, αλλά τι να κάνω, πρέπει. Ακολουθεί ο Περικλής ο Μούλης, μέρα μεσημέρι. Και εμείς θα ξανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 με 11. Αλλά θα μας ακούσετε και στις 12 με 1 από τη Φωνή της Ελλάδος. Σε όλο τον κόσμο θα έχουμε μια εκπομπή αφιέρωμα στο ποντιακό ελληνισμό, γιατί η Φλόρινα έχει πάρα πολλούς πόντιους εδώ. Και έχουμε και δραστηρίους συλλόγους που έχουν κάνει και τα ντοκιμαντέρ τους. Θα τα πούμε αύριο 12 με 1 στη Φωνή της Ελλάδος, εδώ στην ΕΡΤ Φλόρινας και πάλι. Καλημέρα Φλόρινα, καλημέρα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, στον Εύρο, στην Καβύλη, παντού όπου και να μας ακούτε. Ξυπνήστε. Πάρτε το ροφημά σας, τελειώστε το ροφημά σας και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, αφού έχετε έτοιμο το ροφημά στην παρεούλα μας για να το πίνουμε σιγά σιγά και να κάνουμε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς μας.

0: Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά από λεπτό σε λεπτό η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τον λόγο αναμένεται να ζητήσουν περίπου 50 βουλευτές που έχουν εγγραφεί στη λίστα. Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού θα λάβει το λόγο ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο κ. Τηλιανίδης αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που έχουν οι προτάσεις αλλά και η κριτική των βουλευτών. Σημείωσε μάλιστα ότι προηγήθηκε εκτενής εσωτερική διαβούλευση και έχουν γίνει πολλές προτάσεις που δεν συμφωνούν όλες μεταξύ τους, αλλά αυτός είναι και ο πλούτος της δημοκρατίας μας. Αναφερόμενος στο άρθρο 86, ο κ. Τηλιανίδης σημείωσε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε δύο άκρα την απόλυτη ατιμωρησία των πολιτικών που δημιουργεί προκατάληψη στην κοινωνία και στους πολίτες και την απόλυτη τιμωρητικότητα που στο παρελθόν έχει οδηγήσει σε ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και σε αδιέξοδα. Για να γίνει αυτό, εξήγησε, θα πρέπει η δικαιοσύνη να θωρακιστεί από άποψη ανεξαρτησίας, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτεξούσια γιατί όλες οι εξουσίες κάπου λογοδοτούν και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αποφασίσουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει να επεμβαίνει κανένας στο επί της ουσίας έργο της δικαιοσύνης, η οποία πρέπει να αποφασίζει κατά συνείδηση, υπογράμισε. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ επισκέπτεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για την τιμητική εκδήλωση που έχει προετοιμαστεί για την ιστορική επίσκεψή του στη χώρα μας. Μια τελετή που αναμένεται να είναι λιτή αλλά με έντονο συμβολισμό, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να δοθεί και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης με βασικά ζητήματα: το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδερφέ», απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με την δίθεν επιχείρηση. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα. Το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην αντλία και ο καταναλωτής, πρόσθεσε. Σε 3 συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μουσκούρη, γνωστού ως Θαμνάκια, ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρι. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη. Σήμερα στο Χόνο Μιλοπά πόταμο η κηδεία του 29χρονου Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε, ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος, και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Νανίνα, το παιδί μας Νάνι, και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πόλη, τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
15: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
17: Μέρα. Μεσημέρι.
18: ERT Φλόρινας.
19: Μουσική.
20: Μουσική.
18: 96,6.
21: Stay tuned.
17: Ενημέρωση.
18: Και 99,1 στα FM.
17: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Earth Florinas. Earth Florinas. Earth Florinas. Earth Florinas. 96,6 και 99,1 στα FM.
1: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τώρα. Θα τα βρούμε στην πορεία μα. Κοιτάκι, Σωτήρι σου λέει πότε θα αρχίσουν. Σαν να τις ξέρουμε, ρε Σωτήρι. Ό,τι βγει είναι. Στη συνέχεια τα βρίσκουμε.
1: Βήμα-βήμα, όπως λέμε, ναι, κάθε φορά. Προχωράμε και σιγά-σιγά τα βρίσκουμε όλα. Καλημέρα μας, λοιπόν. Καλημέρα από την Νέρα Φλόρινας. Βροχερή σήμερα η μέρα, αλλά οι θερμοκρασίες είναι ζεστές, θα λέγαμε.
0: Γιατί δεν έβαλε σκοτομάνικο τότε.
1: Εντάξει. Με παραπλάνησε ο καιρός, γιατί είδα τη βροχή και λέω κάτσε μη κρυώσω. Οπότε έβαλα μακριμάνικο. Ναι, αλλά τώρα ερχόμαστε σε αντίθεση.
0: Τι αντίθεση?
1: Εγώ είμαι ντυμένη φθινόπωρο χειμώνα, εσύ είσαι άνοιξε καλοκαίρι.
0: Στη Φλόρινα μου ήθελε.
1: Ωραίο αυτό.
0: Έτσι είναι, στη Φλόρινα τέτοια θα βλέπει. Αν πα πιο κάτω θα είναι όλοι με κοντομάνικα.
1: Ναι, ήδη στην Αθήνα γεμίσαν λέει παραλίε όλε. Ο κόσμο είναι με τα μαγιό, με τα αντιλιακά και ξεκίνησε τα μπάνια του από αρχέ Μαΐου. Εμείς είμαστε βόρειοι, εδώ είναι το θέμα. Παρακάτω είναι όλα καλά, δεν το συζητάμε. Όπως ξέρουμε πολύ καλά και στην Κρήτη κάνουν μέχρι βαθιά, πώς να το πω, στα βαθιά νερά δηλαδή και εκεί που είναι και πολύ κρύες οι θάλασσες.
0: Βουτάνε.
1: Λιβικού πέλαγους, από εκεί και κάτω, ναι. Βουτάνε μέχρι, ξέρω εγώ, τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου. Το έχει γενικά η εποχή.
0: Ναι. Το κλείσα το email. Α, γιατί το άφησες γι' αυτό. Άλλο θες. Ωραία. Λοιπόν, βάλε ρε Σωτήρη λίγο τι θέλει να μου πει. Δεν ξέρω σε μένα, θέλει σε σένα. Λοιπόν, τώρα επειδή βλέπω εδώ πέρα και για αύριο, γιατί μπορεί να μην είμαστε εδώ πέρα, έχει την Παρασκευή δηλαδή αύριο 8-5. Άντε, θα πάρει και μια καρέκλα, κάτσε.
2: Όχι. Τι? Ήθελα να σχολιάσω
0: σχολίες.
2: Η Έρη που είπε για το μαγιό. Γιατί εμείς πάμε κόντρα στο ρεύμα. Εμείς μαγιό θα βάζουμε, μάνα μου, και ας βρέχει και σιωνίζει έξω.
1: Θα βάλουμε.
0: Και μεθαύριο θα έρθει με μαγιό. Εδώ φάσε.
2: Θα
0: κανονίστε με μαγιό μεθαύριο.
1: Θα κάνουμε λίγο μαγιό.
0: Λοιπόν, τώρα.
2: Όχι,
0: κοίτα.
2: Ότι μπορώ να το κάνω.
0: Ναι. Σωτήρης κοιτάει, σου λέει τώρα τι να κάνω. Να τα πάρω τα μικρόφωνα και να τρέχω από πίσω τους, αυτοί δεν ελέγχονται. Λοιπόν, τώρα λέτε εσείς τι
1: είναι. Όπως είπαμε και χθες, γενικά ο καιρός έχει αλλάξει άρδιν. Εντάξει, ναι, δεν τηρούν
0: σίγουρα
1: οι εποχές.
0: Σίγουρα.
1: Δεν ζούμε δηλαδή όλες τις εποχές όπως τις ζούσαμε κάποτε. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό για τον οργανισμό.
0: Και, επειδή όμως δεν θα έχει ζέστη αύριο και μπορεί όλοι σαν την Έρη, ας πούμε, ρε παιδί μου τώρα, πώς είναι, αύριο να κρυώνεται και θα έχει διακοπές ρεύματος αύριο σε αρκετές περιοχές στο νομό, σε χωριά δηλαδή, δροσοπηγία, τραπό, κολχική, λεπτοκαριά, πέρασμα.
1: Προγραμματισμένες, έτσι.
0: Ναι, θα γίνονται κάποιες διακοπές, ρε παιδί μου, οι οποίες δεν θα είναι στιγμιαίες τύπου. Οπότε έχει να κάνει και με το ότι αν έχετε ευαίσθητες συσκευές, τώρα αυτό μου άρεσε βέβαια. Σου λέει θέλει προσοχή τέλος πάντων, να λάβετε υπόψη τα παραπάνω αν έχετε ευαίσθητες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Αυτό έχει ξανασυζητηθεί πολλές φορές στο παρελθόν σε σχέση με το ότι πολλές φορές αυτές οι στιγμιαίες διακοπές έχουν καταστρέψει,
1: ναι,
0: μηχανήματα και πόσο μάλλον όχι άντε άσε τις οικιακές σε επαγγελματίες έξω.
1: Φυσικά, γιατί αυτή η απότομη τάση, αν όχι για καθόδου, ναι, επιφέρει κόστος.
0: Εκεί τι γίνεται, το κόστος όμως ποιος το πληρώνει, γιατί χθες έβλεπα τυχαία, χωρίς να ξέρω για τη διακοπή, κάποιον που δίνει συμβουλές σε σχέση με τις διακοπές, τις στιγμιές κτλ. Και αν καούν συσκευές, λέει από τη ΔΕΗ, τι μπορείτε να κάνετε. Δηλαδή έχει και μια διαδικασία στην οποία λέει μπορείς να διεκδικήσεις και χρήματα. Αυτό δεν ξέρω τώρα ακριβώς πόσο ευσταθεί. Αλλά επειδή παλαιότερα σε καφετέρια στο κέντρο της πόλης και τα λοιπά είχαν καταστραφεί μηχανήματα χιλιάδων ευρώ, ρε παιδί μου, σου λέει τώρα τι κάνω εγώ. Εγώ φταίω. Δεν φταίω εγώ, άρα πρέπει να είμαι καλυμμένος.
1: Απλά με στενήμερη, ναι, ότι λόγω αυτών των απαραίτητων τεχνικών εργασιών κατασκευών που θα γίνουν, την Παρασκευή, το ξανατονίζουμε, αύριο δηλαδή 8 Πέμπτου 2026, 8 το πρωί έως και τις 8.30. 8 με 8,5 μάλλον και 2 με 2,5 θα γίνουν αυτές οι διακοπές όπως προείπε ο Πέρης.
0: Οπότε καλό είναι να μην έχετε, ρε παιδί μου, τώρα τι να σας πω.
1: Και είναι και αρκετά τα μέρη, έτσι να τα αναφέρουμε δηλαδή.
0: Ναι, είναι αρκετά τα μέρη.
1: Άγιος Βαρθολομαίος, Άνω Ιδρούσα, Ατραπός, Δροσοπηγή, Κολχική, Λεπτοκαριά, Πέρασμα, Πολυπόταμο, Σκοπιά, Τριανταφυλιά, Τροπεούχος, Φλάμπουρο, όλα αυτά ανήκουν στο Δήμο Φλόρινας.
0: Οπότε αν κρυώνετε, για να πω τώρα αυτό που έλεγα πριν, κανονίστε τώρα κλιματιστικά και ιστορίες, γιατί οι περισσότεροι μπορεί να έχουν και στα χωριά και σόμπες. Με ξύλο. Αν δεν έχετε όμως και μου είστε νύφες και γαμπροί, τρέντι, σύγχρονοι άνθρωποι και έχετε βάλει κλιματιστικά κτλ. Κτλ. Προφανώς θέλει προσοχή. Ας μην καίνε εκείνα τα μηχανήματα 8 με 8,5 το πρωί και 2 με 2,5 σε περίπτωση που γίνουν αυτές οι διακοπές. Μήπως και συμβεί κανένα σφάλμα, ρε παιδί μου.
1: Πόσο σημαντικές...
0: Με την αυξομοίωση και πάθει τίποτα, ναι, από τη συσκευή.
1: Πόσο σημαντικές είναι γενικά όταν να έχουμε δηλαδή περαιτέρω από τις στάνταρ συσκευές να έχουμε και τέτοιου είδους, ας πούμε, εναλλακτικές.
0: Εκεί πού να το βάλεις. Πώς θα
1: όχι,
0: βάλει τώρα,
1: ενώ για παράδειγμα
0: ξύλα
1: την σόμπα.
0: Είναι πότε βάλει όμω, τι οικοδομέ στη Φλόρινα.
1: Όχι, τι οικοδομέ για τα χωριά που αναφέρει.
0: Στα χωριά,
1: τώρα,
0: εντάξει.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά...
1: Το δύσκολο είναι όταν, για παράδειγμα, κάποιο χρήζει την χρήση οξυγόνου και γίνει διακοπή ρεύματο. Εκεί
0: και
1: δηλαδή.
0: Και εκεί, βρήκε, σίγουρα. Απλά τώρα,
1: κάποια
0: επειδή στα χωριά
1: υγείας.
0: Είχε όπε και μαγείρευε και ζεστενώσουν. Αλλά δυστυχώ η νέα εποχή, η νύφη δεν θέλει να κουράζεται, πρέπει να την καθαρίζει τη σόπα. Εγώ απλώ να κουβαλάει ξύλα. Θέλει ευκολίε, ρε παιδί μου, αυτό λέω.
1: Έχει την εκεί και όταν χρειαστεί, και να καλή ώρα, α πούμε.
0: Ναι, θα την κοιτάνε σαν τους χάνους και οι δύο δεν ξέρουν πώς δουλεύει. Κατάλαβες. Πού βάζει τα ξύλα, από πού ανοίγει. Είναι και αυτό. Δεν το κρατάμε.
1: Πώς την ανάγκη σου λέει κάποιος, βέβαια. Εντάξει. Ακριβώς. Ναι. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε, ότι με βάση τεχνολογία έχουμε μάθει με νέους ρυθμούς, νέες ταχύτητες. Όλα υποτίθεται για τη μεγαλύτερη ευκολία μας, αλλά βλέπουμε ότι σε περιπτώσεις διακοπών όπως καλή ώρα δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Εγώ ξέρω τι θα γίνει, γιατί το βλέπω και γελάμε. Απλά είμαστε τόσο ηλίθιοι, ρε, σαν άνθρωποι, οι οποίοι λέει ο άλλος. Εγώ θέλω, ας πούμε τώρα, να έχω σόπα στο σπίτι. Τι παίρνω. Εντάξει. Ναι, αλλά όταν θα δουλεύει σόπα και δεν θα ξέρω πώς δουλεύει, ξέρεις τι κάνουνε. Πάνε και ανοίγουν το YouTube για να μάθουν πώς βάζεις ξύλα και όπου καθαρίζει. Και λέω, ρε παιδιά, εντάξει, δεν λέω. Μία φορά, δύο να το κάνεις. Δεν ξέρω κι εγώ. Τα νύψια μου δεν ξέρουν, τα πιο πιτσιρίκια δεν ξέρουν γιατί σόπες δεν έχουν. Το θέμα είναι ότι, παιδιά, στα χωριά, γι' αυτό πας να μείνεις, για να αφουγκράζεσαι τη ζωή στο χωριό.
1: Ακριβώς.
0: Δεν πας να κάνεις τέλος πάντων μια οικοδομή στο χωριό, γι' αυτό δεν έχει και οικοδομές στα χωριά.
1: Έτσι.
0: Με σύγχρονους τρόπους, τέλος πάντων πολυτερίες και τα λοιπά, για να νιώθεις ότι είσαι στο Σικάγο ή στη Νέα Υόρκη.
1: Η ζωή στο χωριό συνάδει με απλότητα, συνάδει με ηρεμία,
0: και κόπο, ρε,
1: με άλλους,
0: ναι,
1: τρόπους ζωής, φυσικά.
0: Και κόπο, εντάξει. Είναι ωραίο να έχεις ανά πάσα στιγμή ζέστη. Αλλά θέλει να είσαι, ρε παιδί μου, εκεί. Να πας να κουβαλήσεις ξύλα, δεν γίνεται.
1: Να βάλουμε τον κήπο μας, να τρώμε πιο υγιεινά πράγματα, να βάλουμε κάποια ζάχαρη.
0: Εγώ ξέρω ζευγάρια που δεν παντρεύτηκαν, αραβωνιάστηκαν και δεν παντρεύτηκαν γιατί χωρίσανε λόγω του ότι δεν ήθελε η άλλη να πάει στο χωριό.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, δηλαδή.
1: Τότε,
0: γιατί τις ηλικιότητες μιλάμε τώρα. Δεν λέω γούστο σου καπέλο σου, αλλά ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Στην τελική πήγαινε, μείνει εκεί και έλα. Δηλαδή από τη Φλόρινα τώρα μιλάμε, σιγά το πολιτιστικό κέντρο. Να είσαι από χωριό τη Φλόρινα και να μην θες να μείνει στο χωριό, να αφήσει τη Φλόρινα. Λες και η Φλόρινα, έχετε δει πως έχει γίνει τώρα. Χειρότερη από χωριό είναι. Δρόμους δεν έχει, να κάτσεις δεν έχει, βάλει και το καιρό. Ας κάτσω στο χωριό καλύτερα. Έρχεσαι, ψωνίζεις μια φορά το μήνα, το σούπερ και τελείωσε.
1: Ναι, με βάση φυσικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια την έβρεση εργασίας, βλέπουμε ότι όλοι έχουμε μαζευτεί στα μεγάλα αστικά κέντρα. Εξού και η αστιφιλία. Σιγά σιγά όμως βλέπουμε ότι το καμπανάκι χτυπάει είτε με την κλιματική αλλαγή, παύλα κρίση, είτε με την οικονομική κρίση την οποία βιώνουμε, παύλα κοινωνική, που το βλέπουμε ότι συμβαίνει στις μεγάλες πόλεις. Πραγματικά δηλαδή φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε, φοβόμαστε να βγάλουμε τα παιδιά μας έξω μια βόλτα ή να πάνε στα χόμπι τους, στις δραστηριότητες τους. Θα γυρίσουμε σιγά σιγά, θεωρώ, στα χωριά μας, όσοι τυχεροί έχουν χωριά, γιατί έτσι πώς είναι τα πράγματα, εκεί οδηγούμε. Θα, δηλαδή, θα βάλουμε και το λαχανικό μας, θα βάλουμε και το ζωάκι μας,
0: αυτό ήθελα να πω όμως.
1: Θα αναγκαστούμε.
0: Έτσι όπως έχουν γίνει τα χωριά όμως, έτσι όπως γίνανε τα χωριά, το γυρίσεις στο χωριό, ξύδι θα σε περιμένει, σου λέει άλλος. Γιατί έτσι πώς θα κάνατε με τη σύγχρονη ζωή τα τελευταία 20 χρόνια, τα χωριά αγωνίστηκαν, δεν υπάρχουν ούτε αγρότες, δεν υπάρχει το ένα,
1: ερήμωσαν,
0: δεν υπάρχει το άλλο. Οπότε και αν θες να γυρίσεις στο χωριό αύριο μεθαύριο, ποιος σε περιμένει, κανένας κήπος έτοιμος? Δεν θα προλάβεις δηλαδή να πεις ότι θα θες ένα χρόνο για να συνέλθεις.
1: Θα αρχίσουμε μια ζωή από την αρχή.
0: Εντάξει.
1: Με άλλο τρόπο ζωής πλέον. Θα μάθουμε με βάση εκείνες τις ανάγκες.
0: Πάντως αυτός κανόνας είναι.
1: Παιδιά, γιατί είχε... η οικονομική αυτή ακρίβεια βλέπουμε, εντάξει, ότι όσο πάει και χειροτερεύει.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν θα το ρίξω σε καμιά κυβέρνηση. Στους ανθρώπους το ρίχνω.
1: Φυσικά σου.
0: Δεν μου φταίει εμένα τώρα η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση, όχι, δεν λέω για τη συγκεκριμένη, δεν και καλά τη σημερινή. Άμα ο άλλος από το χωριό παντρευόταν και ήθελε καινούργια ψυγεία, ωραία, πάρτα και ταξίδι του μέλητος 5-20 μέρες στο Ντουμπάι. Και κάτσε, ρε παζά. Κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Δεν στέκει, δεν ευσταθεί οικονομικά. Γι' αυτό συζητάμε τώρα. Έτσι πώς τα κάναμε. Γι' αυτό ο πιτσιρικάς δεν μπορεί να βρει δουλειά. Σου λέει τι δουλειά θα βρω. Δεν μπορώ να βρω καλή δουλειά. Δεν μπορώ να βρω καλοπληρωμένη δουλειά. Τίποτα άλλο. Κανένα σπίτι καλό, αλλά φτηνό. Και το ένα έφερε το άλλο. Εδώ φτάσαμε. Πότε,
1: ναι,
0: που πήγαινε στο χωριό του πιτσιρικά,
1: ακριβώς,
0: θέλει.
1: Κλείνουν επιχειρήσεις, κλείνουν εργοστάσια, υπάρχει μεγάλη ενεργία, πάρα πολλά λουκέτα, το βλέπουμε και από την πόλη μας. Πόσο μάλλον μεγάλες πόλεις που είναι πολύ έντονος ο πληθυσμός που ψάχνει να βρει εργασία, θα μου πεις και τι συνθήκες εργασίας. Όπως και ο τουρισμός, είναι ακάλυπτος με πάρα πολύ μεγάλο κενό. Όπως λέμε και σε άλλες εκπομπές, δεν θέλουν να πάνε. Είτε γιατί οι συνθήκες δεν είναι αυτές οι επιθυμητές, είτε γιατί τα χρήματα δεν είναι. Δεν επαρκούν.
0: Και τα χρήματα δεν θα υπάρχουν.
1: Βλέπουμε, ας πούμε, ότι από χθες ανακοίνωσε και η Ryanair στο προσωπικό της ότι γενικά κλείνει.
0: Ναι,
1: οι 33 πτήσεις δηλαδή που υπήρχαν εποχικές ημί. Αυτό συνάδει βέβαια σε οικονομικό κόστος.
0: Πώς θα ζήσεις στη Φλόρινα χωρίς δουλειά? Πώς θα ζήσεις στη Φλόρινα?
1: Γενικά τα πράγματα.
0: Μπορώ να μιλάω, ρε παιδί μου, ξέρεις, με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, φάνταστο. Σε πολλές εκπομπές που το κάνουν και από τη τηλεόραση προσπαθούν να τα παρουσιάζουν τα πράγματα, ενώ είναι ένας και άδας τώρα, προσπαθεί να το καλοποιήσει. Τώρα σαν να μιλάει Βίκυ Φλές, ας πούμε. Και λες, ρε πουλάκι μου, καταλαβαίνεις τι λες, okay, είναι πολύ ωραία η κόλαση, έχει και πολύ ζέστη. Άλλο τη ρωτάς, άλλο σου λέει. Και εγώ λέω, ρε παιδί μου, τώρα εδώ πέρα, πώς μπορεί κάποιος στη Φλόρινα να έρθει και να πει, θα μείνω στη Φλόρινα γιατί είναι πιο φτηνά από αλλού και καλά, από Αθήνα Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έχω δουλειά. Δεν κολλάει το ένα μετάλλο, αυτό λέω.
1: Ναι, φυσικά δεν συνάδουν, είναι αντίθετα.
0: Οπότε θα πρέπει να σκεφτεί να πάει σε ένα σπίτι, το οποίο, γιατί και αυτό γίνεται μεγάλος δώρος. Α, βγήκανε και έχει για τους δημοσίους υπαλλήλους, όχι όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, εκπαιδευτικοί, γιατροί και δεν θυμάμαι και ποιες άλλες κατηγορίες, όχι για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Δωρεάν θα είναι, δωρεάν, 2-3 νίκια το χρόνο και είναι για αυτούς τώρα που νοικιάζουν, αλλά όχι εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Τώρα αυτό δεν ευσταθεί και τόσο. Όσοι είναι γιατροί, ας πούμε, ή εκπαιδευτικοί και έχουν πάει σε κάποιο νησί ή σε κάποια επαρχιακή πόλη,
1: ναι,
0: θα δικαιούνται αναδρομικά κιόλας από το 24 ή από το 25, δεν θυμάμαι καλά, νομίζω από το 24 είναι, αυτά τα ενίκια, 2 ενίκια το χρόνο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, χωρίς τίποτα. Μόνο και μόνο για να ενισχυθεί τέλος πάντων η λογική του ότι.
1: Καλό ακούγεται.
0: Πάνε να σε διορίσουν κάπου αλλού και πάνε.
1: Κάποια κίνητρα δηλαδή για να μπορείς να πας.
0: Απ' την άλλη, αν κάποιος είναι από χωριό, είσαι ρε παιδί μου, τι να σου πω, από τον Άγιο Βαρθολομαίο. Και δάσκαλος και σε διορίσαν στη Θεσσαλονίκη. Έχεις φύγει από το τόπο που κατοικείς, δηλαδή πάλι νοικιάζεις στη Θεσσαλονίκη που έχει τρεις φορές πιο ακριβά νίκια. Mm-hmm. Κατάλαβες, και εκεί δεν δικαιούται αυτός. Και αυτό είναι περίεργο τώρα. Θα κανονικά θα έπρεπε να μην έχουν αποκλείσει. Θα έπρεπε να το κάνουν δηλαδή σύμφωνα με την εντοπιότητα. Δηλαδή, αν φεύγεις από το τόπο σου, να δικαιούσε, να στο πω και έτσι.
1: Το κάνουν ίσως για σκοπό να ενισχύσουν γενικά την παραμεθόρια και τον νησιωτικό χώρο. Δηλαδή, γιατί ο κόσμος θα πάει στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως είπες, γιατροί ή κάποιες άλλες ειδικότητες.
0: Είναι γλιτό, δύο νίκια το χρόνο.
1: Δεν πάνε όμως στην επαρχία, γιατί ένας νέος σου λέει, θα πάω στην επαρχία να κάνω τι ως γιατρός. Ή στο νησί.
0: Μα γι' αυτό λέω, τι λέγαμε πριν τώρα, να έρθει Φλόρινα και να μην έχει και δουλειά.
1: Θα πρέπει να ενισχυθεί η επαρχία με γιατρούς.
0: Το ξέρω.
1: Έχουμε δηλαδή ελλείψεις και τα νησιά μας.
0: Απλά δεν μπορώ να πάω στο γιατρό που έχει φάει τόσα χρόνια, ρε παιδί μου, τη ζωή του και έχει δαπανίσει τόσα χρήματα, ότι δεν έχει και τη δική του επιλογή. Δεν μπορώ να τον αναγκάσω. Ο άνθρωπος άλλο σπουδάζει κάτι κατώτερο και άλλο κάτι ανώτερο, τέλος πάντων οικονομικά και καλά. Γι' αυτό το λόγο, για να ζήσει μια καλύτερη, ένα βιωτικό επίπεδο καλύτερο στα επόμενα χρόνια της ζωής του. Εκείνο δεν μπορώ να το κόψω μετά τη σχολή, δάλλως καταργήσετε τις σχολές ιατρικής. Αυτό δεν υπάρχει λογική.
1: Και μια τώρα που μιλάμε για σχολές και για ιατρική και για την υγεία, που θα πρέπει να επανδρωθούν τα νοσοκομεία γενικά όλης της χώρας και ξαναλέμε κυρίως παραμεθόριο και νησιωτικός χώρος, έχουμε και ένα καινούριο ιό.
0: Το είδαμε. Ο οποίος καινούριο, παλιό είναι.
1: Την εμφάνισή του.
0: Είναι από τότε με το COVID, είναι.
1: Ναι, από τα τροκτικά που περνάει στα τροκτικά, αλλά έδειξε ότι περνάει και στον άνθρωπο. Και ήδη υπάρχουν κάποια κρούσματα παγκοσμίως.
0: Συγχαρητήρια,
1: παιδιά. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Τους ανησυχεί γιατί έρχεται και η περίοδος αυτή του τουρισμού.
0: Ναι, ναι.
1: Έρχονται κρουαζιερόπλοια και σου λέει, αν σε περίπτωση εμφανιστεί κάποιο κρούσμα μέσα εκεί, τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Είστε κατάλληλα εφοδιασμένοι, καταρτισμένοι. Υπάρχουν τρόποι πρόληψης. Ιατρικό προσωπικό μέσα. Καραντίνα αντίστοιχα.
0: Εγώ τώρα θέλω να σας απαντήσω.
1: Εν μέσω καλοκαιριού ξαναλέμε.
0: Ναι. Θα είστε τόσο κορόιδα όπως την πρώτη φορά που σας λέγανε το κάνατε και χοροπηδούσατε σαν τα μαϊμούνια. Ή δεν θα είστε και το μάθημα δεν έγινε, το πάθημα δεν έγινε μάθημα. Γιατί στην ουσία αυτό είναι τώρα, αυτό συζητάνε. Σου λέει με το παραμικρό μπορεί να ξεκινήσω κι εγώ. Γιατί απορούμε γιατί γίνεται πόλεμος με το Ιράν και το Ισραήλ και μπαίνει και η Αμερική και όλοι μέσα. Έτσι ρε παιδιά, επειδή έτσι τους κάπνισε. Δεν χρειάζεται σημαντική αφορμή για όλους μας, αρκεί να είναι σημαντική για 2-3. Αν ας πούμε και ένας χανταϊνοϊός νομίζω
1: λέγεται. Κάπως έτσι, ναι.
0: Εκείνο το πράγμα τέλος πάντων, φανταστείτε τώρα πόσοι τρίβουν τα χέρια τους, όπως και την πρώτη φορά, που έχουν βιοτεχνίες, εργοστάσια, με μάσκες, με αντισηπτικά. Έτοιμοι, τι θα πει, όχι, χαζός είναι. Ξέρεις τι θα βγάλει. Θα βγάλουν για τρεις γενιές λεφτά.
1: Φυσικά, κάποιοι θα
0: το θέλουν. Εσύ τι θες τώρα. Και εγώ τώρα μπορώ, σας είχα πει, είχαμε φέρει και τον Κίτα, τον φαρμακοποιό. Του είχα πει τον ανθρώπου. Αν εγώ έχω τέτοια τρέλα και θέλω να πάω τώρα στο φαρμακείο του, να πάω να αγοράσω προληπτικά 50 φάρμακα. Ποιος λογικός γιατρός θα μου πει, OK. Προληπτικά για το χειμώνα. Θέλω να πάρω, ρε παιδί μου, προληπτικά για το χειμώνα. Θα σου πει, όχι, ρε παιδί μου, υπερβάλλεις. Εσείς πώς το είχατε δει αυτό που είχε γίνει, υπερβολή δεν ήταν
1: έτσι,
0: όλα.
1: Έτσι, γιατί και για λόγια στη χρήση γενικά ρίχνει και το νοσοποιητικό σύστημα ευρύτερα.
0: Μην το πάμε τώρα πάλι ξανά στην υπερβολή, μην ξαναγίνει πάλι τίποτα το ίδιο παντελάκι με το ίδιο παντελή μου. Σας είπαμε 5 φορές, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μπορείς να τα χαλιναγωγήσεις σε σχέση με την οργάνωση. Η οργάνωση δεν υπήρχε την πρώτη φορά. Και μην ξεχνάτε ότι αφού ήταν οργανωμένη ανοργάνωτη.
1: Υπήρχε άγνοια, φόβος.
0: Ναι, και όταν μπαίνει και έχει. Εγώ α πούμε δεν θα εμπιστευτώ ποτέ σε καμία περίπτωση αν κάποιο κράτος ή όποια κυβέρνηση ξαναπεί πάλι σε κάποιου υπεύθυνου που θα βάλει, να υπογράψουν πρώτα καταδίωκτο για να πούν στον κόσμο ότι πρέπει να κάνει το ένα και το άλλο και το άλλο. Όχι. να μην υπογράψει κανένα ακαταδίωκτο, εντάξει, γιατί αλλιώς είστε ηλίθιοι και εγώ μαζί αν θα το κάνω. Και το λέω με όλο το σεβασμό, αλλά έτσι είναι. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κλείω μετά και να σκέφτομαι πεθαίνουν νέοι, το ένα το άλλο, τι μπορεί να φταίει, και έτσι του θάβανε και δεν του ξεθάβανε. Και... μετά τι να το κάνω, ρε παιδιά, τι με νοιάζει μετά.
1: Γενικά η ζωή μας δίνει μαθήματα. Τα μαθήματά της είναι απλά, διδακτικά, αλλά συνάμα πολύ σκληρά. Οπότε θα πρέπει να τα φουγκραζόμαστε, να τα επεξεργαζόμαστε και να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη, όπως είπες και εσύ, τα μαθήματα να μας γίνονται παθήματα. Για να μην υπάρχει επανάληψη και να μην έχουμε το ίδιο κόστος σωματικό και ψυχικό.
0: Νίκο, δεν έχει έρθει τίποτα.
1: Θα τα δούμε όλα μπροστά μας.
0: Μιλάει ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας live. Τώρα ξέρω, η ΕΡΤ παίζει. Τι να σου πω. Να μας πούνε τίποτα στο τέλος. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχουμε διαφημίσεις. Ναι, πέρασε η ώρα και μετά το καλεσμένο μας για να βγούμε με τη νέα του δισκογραφική δουλειά. Ο Σωτήρης Ανάστος είναι εδώ πέρα.
1: Ο Περικλής ο Μούλης στο στούντιο της ΕΡΤ.
0: Και η Έρη Ιωαννίδου μένεται εδώ, τα λέμε αμέσως μετά.
3: Ταξί, ταξί.
4: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
3: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
4: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
3: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
4: Οκ. Okay.
3: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρτή γίνεται να αλλάξει.
4: Και τι να βάλω?
3: Βάλε καμιά διαφήμιση μαέστρο.
4: Έγινε.
5: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
8: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
7: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
7: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
8: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385026496.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
12: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση, Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
13: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
14: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
15: Φοβερός.
16: Υπέροχος.
15: Υπέροχος.
16: Σ' αρέσει.
15: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
17: Μέρα μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουλής.
18: Playing the music you love.

0: Φλόρινα.
1: Λοιπόν, ξεκινήσαμε την εκπομπή τώρα, στο δεύτερο ημίωρο βρισκόμαστε. Φύγαμε από την ένταση του πρώτου ημίωρου, όπως γίνεται κάθε φορά.
0: Την υπερένταση της καθημερινότητας.
1: Βέβαια, έχουμε τον Πρωθυπουργό ζωντανά στην ιστοσελίδα να τον βλέπουμε τώρα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε μια ένταση την έχεις πάλι.
0: Ναι, αλλά τώρα πάμε σε μια πιο ισχυρή ένταση, με περισσότερες δονήσεις.
1: Κάτσε να αλλάξω σελίδα.
0: Την ένταση του έρωτα, της καρδιάς, της ψυχής, των αγιάτρευτων συναισθημάτων, των ανεκπλήρωτων συναισθημάτων. Οι έρωτες γενικά που μας απασχολούν όλους.
1: Θα το ρωτήσω ακόμα στο καλεσμένο. Μπορεί να μην είναι μόνο ενεκπλήρωτοι έρωτες, μπορεί να είναι και ενεκπλήρωτοι λογαριασμοί. Δηλαδή και εκεί στις μέρες μας έχει μεγάλη σημασία. Έχουν χαλάσει ένα σωρό έρωτες για ανεκπλήρωτους λογαριασμούς.
0: Α, εννοείς κυριολεκτικά λογαριασμοί. Και υπάρχουν και λογαριασμοί μεταφορικοί του έρωτα.
1: Α, το πρωί λέγαμε.
0: Λέμε, έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς μεταξύ μας.
1: Άνθρωπος με μεταφορική. Ναι, πώς κανονίζεται. Χωρίς λέει το ζευγάρι, συνήθως πάει ο ένας πάει στο παθηρικά, στους γονείς τέλος πάντων, και ο άλλος ψάχνει σπίτι, δεν ψάχνουν και οι δύο. Και τον ρωτούσαν τον άνθρωπο που είχε μεταφορική τι γίνεται στατιστικά με τα διαζύγια. Περισσότερο ήξερε αυτός παρά οι δικηγόροι.
0: Τέλο πάντων,
1: ανεπλήρωτοι έρωτες. Θα μας πει περισσότερα βέβαια και για την όλη δουλειά που έχει ετοιμάσει, για όλο αυτό το πακέτο το μουσικό του άλμπουμ. Ο φίλος μας ο Ζαχαρίας ο Μπασιάς, ο οποίος βρίσκεται στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Ζαχαρία.
0: Καλημέρα, Ζαχαρία. Καλώς ήρθες.
2: Καλημέρα σε δύο υπέροχους ανθρώπους και πολύ ευχαριστούς, την Έρη και τον Περικλή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μου τιμή που με έχετε καλέσει στην εκπομπή σας. Και συμφωνώ μαζί σας 100%. Μπορώ απλά να σας ακούω.
1: Κοίτα, το ένα φέρνει τ' άλλο καμιά φορά, γι' αυτό λέμε ρε παιδί μου. Όλα είναι αλληλένδετα και η αγάπη και ο έρωτας έχουν μετασχηματιστεί και λίγο διαφορετικά τώρα στο 2026.
0: Και το μίσος και όλα μαζί.
1: Αλλιώς
0: να πούμε φυσικά ότι τον Ζαχαρία τον έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές στην εκπομπή μας. Είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, ιδιαίτερη χρειά φωνής, τραγούδια μελωδικά, τραγούδια που μιλάνε πάντα στην καρδιά και στα συναισθήματα και ένα γλυκύτατο πλάσμα ευρύτερα. Ζαχαρία μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα μαζί μας στον αέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ. Έτσι όπως τα λέτε είναι, αυτή τη φορά θέλω να παρουσιάσω στην εκπομπή σας το νέο μου δίσκο, ο οποίος περιέχει μέσα 11 τραγούδια δικά μου σε μουσική και σε στίχους. Και μέσα σε αυτά τα τραγούδια μπορούμε να βρούμε όλα τα συναισθήματα, δηλαδή και τη χαρά και τη λύπη και, και τον ανεκπλήρωτο έρωτα που είπατε, αλλά φυσικά και τον ολοκληρωμένο έρωτα, τον απόλυτο. Πάμε από τη βροχή στον ήλιο, γενικότερα όπως έχω ονομάσει και τον τίτλο του δίσκου, από άκρη σε άκρη.
0: Συνυπάρχουν όλα πάντα τα συναισθήματα αυτά στη ζωή και πάντα φυσικά ο έρωτας, ευρύτερα το συναίσθημα, γιατί είναι και η αγάπη μετά, είναι διαχρονικά. Ζούμε και πορευόμαστε με αυτά, δεν γίνεται ο άνθρωπος να συνυπάρχει δίχως συναίσθημα στη ζωή. Έτσι είναι φυσικά.
2: Ναι.
0: Τώρα το τι πονάει περισσότερο, ο ανεκπλήρωτος έρωτας, αυτός που εκπληρώθηκε αλλά χάλασε στην πορεία, μπήκε δηλαδή το τέλος, δεν ξέρω. Καθένας σίγουρα έχει τη δική του ιστορία ζήσει, γράψει, αποτυπώσει, είτε αυτό είναι ένα βιβλίο, είτε αυτή είναι στίχη, μουσική, έτσι δεν είναι.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Και περιλαμβάνονται και τα δύο αυτά ακριβώς που λες, οι δύο αυτές περιπτώσεις μες στο δίσκο. Και ο ανεκπλήρωτος έρωτας με το ομότιτλο τραγούδι, αλλά και, και ο έρωτας που εκπληρώθηκε και στο τέλος πόνεσε, που είναι το ποτέ σου, για το οποίο είχαμε μιλήσει πριν από περίπου 3 μήνες με τον Περικλή μαζί και το είχαμε παρουσιάσει. Ήταν ένα single το οποίο ήταν ο προπομπός του δίσκου αυτού, γιατί το είχαμε πει ότι θα βγει κάποια στιγμή και ήρθε τώρα η ώρα.
1: Σε τι δρόμους κινείται τώρα μουσικά, σε τι χρώματα έχεις στρώσει το δίσκο, διαφοροποίησεις σε είδη μουσικής, rock, pop, τι ακριβώς βρίσκουμε μέσα στο άλμπουμ?
2: Εντάξει, θα το χαρακτηρίζα ως ένα pop rock γενικά εγχείρημα. Οι ενορχιστρώσεις είναι όλες του Αντώνη Δανέζη και παραγωγή. Ουσιαστικά αυτός ο δίσκος έχει έναν ενιαίο ήχο, έχει συνοχή. Αυτό που θέλω γενικότερα να πω είναι πως κάναμε μια δουλειά ολοκληρωμένη που έχει πάνω κάτω τον ίδιο ήχο, εντάσεις, ρυθμίσεις, συχνότητες. Αυτό έτσι, ένα pop rock θα το χαρακτήριζα.
0: Και υπάρχει μια ωραία αρμονία, ισορροπία. Να πούμε φυσικά ότι ο Ζαχαρίας ο Μπασιάς είναι τραγουδοποιός, ερμηνευτής και μουσικοδιδάσκαλος. Και φυσικά όπως έχεις εκφράσει και άλλες φορές, ότι μέσα από τη μουσική σου, από τους στίχους σου, εκφράζεις όσα δεν λέγονται με τις λέξεις. Και αυτό είναι για τους ανθρώπους γενικά που ασχολούνται με οποιαδήποτε μορφή τέχνης, είναι ένας τρόπος έκφρασης. Είτε είναι ο χορός, είτε είναι η μουσική, είτε είναι η γραφή. Αποτυπώνουμε σκέψεις, ναι. Ακόμα και τη σιωπή μας την αποτυπώνουμε μέσα, ακόμα και από τη σιωπή.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Εγώ ειλικρινά το εννοώ αυτό που λέω, το λέω έτσι. Πραγματικά μπορώ και εκφράζομαι πολύ βαθιά και πολύ καλύτερα θα έλεγα μέσα από τα τραγούδια μου. Το έχω πει αυτό και σε ένα παλιότερο μου τραγούδι, σιωπή όλα τα λέει, το έχω πει αυτό. Γιατί όντως πραγματικά υπάρχουν φορές που καλύτερα να σιωπάς. Για μένα προσωπικά στη ζωή μου το έχω ζήσει αυτό. Προτιμώ κάποιες φορές να ασχοληθώ έτσι να γράψω κάτι, παρά να κάτσω να πω πολλά πράγματα που πολλές φορές μπορεί να είναι και περιττά.
0: Και να αναλωθείς.
1: Ξεχωρίζουν πάντα. Κοίτα, και πολλές φορές το κάνουμε και δοκιμαστικά ο καθένας με τον εαυτό του, ανά διάφορες περιόδους και ανάλογα με τα ερεθίσματα του τι μας περιβάλλει, το να είμαστε χαμηλών τόνων, να διαλέγουμε εμείς τέλος πάντων. Μια πιο μονότονη, να το πω έτσι, αντιμετώπιση, κατά άλλους δηλαδή, αλλά πιο ασφαλή και πιο σίγουρη για να δεις τα πράγματα πιο καθαρά. Εσύ βλέπεις, ας πούμε, ότι μέσα από τον τρόπο, γιατί είσαι και άνθρωπος ήρεμος, όμορφος χαρακτήρας, καθαρός χαρακτήρας, ρε παιδί μου, βλέπεις ότι πολλές φορές αυτό εδώ σε έχει βοηθήσει, ή θα ήθελες κάποια στιγμή να κάνεις και ζηλείς την υπέρβαση, να ξεφύγω, ρε παιδί μου, από το χαρτί και το μολύβι και να το παρουσιάσω κάπως αλλιώς, ή βλέπεις ότι τελικά αυτή είναι και μια καλή συνταγή και για τον κόσμο και για τους νέους, έτσι πως έχει γίνει η κοινωνία, να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Δηλαδή, μην μιλάμε, ας κάτσουμε να σκεφτούμε, ας το ξανασκεφτούμε άλλη μια φορά τέλος πάντων, ας αποτυπώσουμε και τα συναισθήματά μας καλύτερα σε μια κόλλα χαρτί, παρά να αντιδρούμε, ρε παιδί μου, έτσι ακαριαία.
0: Ναι, αν μπορεί κανείς να επιβιώσει με αυτόν τον τρόπο στον χώρο της μουσικής, δεν ξέρω, θα μας πει ο Ζαχαρίας.
2: Ναι, εντάξει, αυτό θα έλεγα. Εγώ συμφωνώ με τον Περικλή. Εγώ θα έλεγα ότι γενικότερα.
0: Στον χώρο της μουσικής, δεν ξέρω, θα μας πει ο Ζαχαρίας.
2: Ναι, εντάξει, αυτό θα έλεγα. Εγώ συμφωνώ με τον Περικλή. Εγώ.

0: ότι στην κοινωνία που ζούμε εμείς και στην Ελλάδα, πάμε και έξω, ότι συνήθως αυτός που είναι τελείως έξω καρδιά, δηλαδή, ούτε καν σκέφτεται την πρώτη φορά, όχι δεύτερη, πόσο μάλλον, είναι αυτοί που λες, ρε παιδί μου, επιβιώνουν και πώς το καλό επιβιώνουν και πώς επηρεάζουν και κόσμο.
1: Ναι.
0: Και μια μερίδα ανθρώπων που είναι οι πιο normal, και το λέω με όλη τη σημασία τη λέξη, πιο ήσυχοι, πιο normal, πιο κατασταλαγμένοι κτλ., κάθονται και κοιτάνε από απέναντι όλη αυτή την περίεργη εικόνα.
1: Αλήθεια,
0: και λένε
1: ναι.
0: Πώς το καλό μπορεί και βρίσκεται μπροστά αυτό το πράγμα, και εμείς καθόμαστε παρατηρητές. Πώς το επιτρέψαμε, πώς γίνεται. Ισχύει αυτό, Ζαχαρία.
2: Αυτό ισχύει 100%, το βλέπω και εγώ, πιστεύω όλοι μας το βλέπουμε. Αλλά δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν μπορώ να δώσω την απάντηση σε αυτό.
0: Ναι,
2: μάλλον είναι και ο κόσμος, γιατί υπάρχει το ακροατήριο, έτσι, ναι. να πούμε ότι ακροατήριο υπάρχει. Επομένως, κάτι βρίσκει ο κόσμος και εκεί.
0: Σίγουρα. Γιατί, κοίτα, μπορείς να ξεφεύγεις, γιατί δεν είναι μόνο στη μουσική,
1: φυσικά.
0: Είναι και στα διάφορα επαγγέλματα. Αν πάρεις ναι. την πολιτική, ας πούμε, μόνο ησυχία δεν έχει.
1: Και όσο
0: μόνο...
1: ακόμα.
0: Έχει ανθρώπους δηλαδή που είναι.
1: Και όσο ακόμα θα υπάρχει ακροατήριο εντός και εκτός εισαγωγικών, θα συντηρούνται κάποιες καταστάσεις και θα υπάρχουν και κάποιες συνθήκες αυτής της μόρφης. Φυσικά.
0: Τώρα, πάνω στη δουλειά να πούμε ότι η Ζαχαρία έρχεται και το καλοκαίρι. Σιγά σιγά και λογικά θα έχεις κάτι στο νου σου ή δεν ξέρω, ασχολείσαι με κάτι διαφορετικό αυτή την καλοκαιρινή σεζόν. Έχεις κάποια σχέδια στο μυαλό σου, τι ακριβώς έχεις κάνει.
2: Κάποια λαϊβάκια θέλω να κάνω, τα οποία βέβαια δεν μπορώ να τα ανακοινώσω ακόμα.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά αυτό θέλω, να παίξω κάποια lives και να παρουσιάσω και τη δουλειά μου, να παίξω και γενικότερα τραγούδια δικά μου. Μ' αρέσει πιο πολύ, να πω την αλήθεια, να παίζω τα δικά μου τραγούδια στα live. Και γενικότερα αυτό θέλω να. Τώρα που ο καιρός ανοίγει, δεν ξέρω, στη Φλόρινα. Έβγαλε ήλιο, εντάξει.
0: Κοίτα, πριν από στην αρχή της εκπομπής είχαμε σύγκρουση συμφερόντων με την Έρη και με μένα. Εγώ είμαι με κοντομάνικο, αυτή είναι με μακριμάνικο. Συμμετείχε και η Θωμαή σε μια δόση, μπήκε μέσα και αυτή είπε τη δική της άποψη. Δεν βγάζει άκρη με το καιρό στη Φλόρινα, μην ρωτάτε. Δεν ξέρω τι να απαντήσω.
1: Ήλιο σήμερα, βροχή είναι αυτό που λέμε με την αλληλουχία των συναισθημάτων. Τι συνεπάρχουν όλα.
0: Βρέχει και κάνει κρύο τώρα που μιλάμε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ διατηρώ το χθεσινό κλίμα.
1: Το θέμα είναι εσωτερικά τι καιρό έχουμε, μέσα ο καθένας μας λέει τι καιρό έχει. Να πούμε φυσικά ότι κάνεις και live, έτσι, και στο TikTok. Να το αναφέρουμε και αυτό.
2: Τις
1: δικές σου, κάνε μια αναφορά και σε αυτό.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο παρεάκι που ανοίγω το live μου και μπαίνουν μέσα... πολλοί άνθρωποι που συζητάμε, τραγουδάμε μαζί,
1: περνάμε
2: πάρα πολύ όμορφα.
1: Ακριβώς, ναι.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και, είναι και...
2: και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι λέω τα δικά μου τραγούδια. Και...
0: ναι, είναι η προσωπικότητά σου εκεί πέρα. Δηλαδή αυτό που βγαίνει είναι καθαρά ο Ζαχαρίας Ζουμπασιάς.
1: Ο αυθεντικός, ναι,
0: ναι,
1: φυσικά.
0: Και αυτό είναι πολύ όμορφο να έχεις δηλαδή το δικό σου μέρος, ρε παιδί μου, για να εκφραστείς 100% απόλυτα.
1: Και όπως είπε, ένα πολύ ωραίο παρεάκι που ανταλλάσσει
0: βέβαια,
1: τη στιγμή
0: βέβαια,
1: συναισθήματα πάνω απ' όλα.
0: Είναι αμοιβαία γίνεται αυτή η επικοινωνία. Γιατί λες, μπορώ να πάω να κάνω και live και στο live θα πας, αλλά δεν ξέρεις ποιος θα έρθει, παράδειγμα. Ενώ εκεί πέρα είσαι και λίγο σίγουρος ότι η παρέα σου θα είναι αυτή που σε αγαπάει, βρίσκεστε πυκνά συχνά, ερωταπαντάτε, μιλάτε, ζητάτε, αλλάζετε γνώμες και αυτό είναι πολύ πιο ζωστό ανθρώπινο.
1: Βέβαια. Το οποίο λείπει στην εποχή μας. Έχουν γίνει όλα πρόσωπα πίσω από τις οθόνες.
2: Δεν λείπει. Σίγουρα λείπει.
1: Αυτή η επικοινωνία, αυτή η αλήθεια των ανθρώπων. Γενικά κρύβονται όλοι πίσω από τα δικά τους προσωπία. Ο καθένας ξεχωριστά για τον δικό του λόγο. Αλλά κρυβόμαστε. Φοβόμαστε να νιώσουμε, να αισθανθούμε. Μην προδοθούμε, αυτό που λέγεται το τραγούδι. Μην βρεθούμε στην άκρη κατακρεουργημένοι. Αλλά εντάξει, όποιος φοβάται, νομίζω σημαίνει ότι δεν τολμά. Και όποιος δεν τολμά, δεν ζει.
0: Ζαχαρία, στα χρονικά διαστήματα που βγαίνουν οι δίσκοι, γιατί έχει βγάλει το Όσο γυρίζει η γη, Όσο η γη γυρίζει στο 2014, το Όπως όλα τα ωραία το 2022 και τέλος πάντων τώρα πάμε στο 2026 με αυτή τη δουλειά. Έχεις πάνω κάτω, ρε παιδί, ένα χρονικό διάστημα που λες, δεν είσαι βιαστικός, αυτό που λέγαμε πριν, δηλαδή δεν χρειάζεται να βγάλεις ένα δίσκο βεβαιασμένα σε 6 μήνες, θα το αφήσεις να οριμάσει, μπορεί να πάρει και 5 χρόνια.
2: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, έτσι πιστεύω. Βέβαια, γράφω συνέχεια. Γράφω κάθε μέρα γράφω μουσική, στίχους, τραγουδάκια γενικά.
0: Μπράβο.
2: Αλλά ναι, όταν θέλω να κυκλοφορήσω κάτι, το δίνω. Ας πούμε, το χρόνο του, το αφήνω να οριμάσει, το μελετάω ξανά και ξανά. Θέλω να είναι κάτι το οποίο να είμαι σίγουρος για το αποτέλεσμα.
0: Έχεις ανθρώπους που σε βοηθάνε, κάποιους δικούς σου αγαπημένους φίλους ή συγγενείς, δεν ξέρω τι, άνθρωποι που είστε μαζί χρόνια δηλαδή πάνω στο κομμάτι αυτό της παραγωγής, δέχεσαι συμβουλές?
2: Σίγουρα δέχομαι συμβουλές, γιατί πιστεύω πολλές φορές ότι, εντάξει, η γνώμη μου απόλυτα δεν θα είναι και πάντα η πιο σωστή.
0: Mm-hmm.
2: Ακούω γνώμες, βέβαια πάντα τις φιλτράρω έτσι και το σκέφτομαι και ουσιαστικά αφού εγώ τα βγάζω με το όνομά μου, πάντα θα έχω την

0: Με αυτήν εγώ, οπότε...
1: Και τον τελευταίο λόγο, φυσικά. Είναι ωραίο όμως να υπάρχει αλληλεπίδραση. Γιατί γεννιούνται έτσι, απόψεις, ιδέες, κάποιες πράξεις, οι οποίες φυσικά είναι ωραίο το να είμαστε ομάδα και όχι με μεμονωμένη να κινούμαστε.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Το κομμάτι... Δεν μπορούμε να είμαστε μόνοι μας.
2: Το κομμάτι του management πώς πάει, πώς είναι μέσα σου. Πάνω στο οικονομικό κομμάτι, για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών να πούμε ότι έχει βγάλει. Ναι. Είναι κάτι, ρε παιδί μου, που λες τώρα. Κοίτα, το πάνδρεμα μου κάνει εντύπωση. Γιατί τώρα ξέρεις, είναι άλλος μουσική και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μια εποχή με τέτοιες ταχύτητες και δύσκολες επιλογές.
1: Είναι δύο ακραντήθετα, θεωρώ, έτσι δεν είναι. Το ένα δηλαδή.
2: Αλλά μπορεί να βοηθάει όμως το ένα το άλλο.
1: Πρεσβεύει τη λογική, το άλλο το συνέστημα. Αλλά σε κέρδισε.
0: Πάντα οι καλλιτέχνες χρειάζονται μάνατζερς. Αυτό δεν είναι μια αλήθεια.
2: Σίγουρα, ναι.
0: Οπότε κατά κάποιο τρόπο έχουν μια σύνδεση μεταξύ τους αυτά τα δύο.
2: Χρειάζεται και να έχεις management καθ' όλη τη διάρκεια της δημιουργίας σου ως καλλιτέχνης, με συνεργασίες, με δίσκους, με παραγωγές και τα λοιπά. Δεν έχεις management, και πόσο μάλλον από τον ίδιο σου τον εαυτό, προφανώς πέφτεις εύκολα σε γκρεμό.
1: Η ΑΣΟΕ που τελείωσες πάντως δηλαδή το κομμάτι αυτό το πανεπιστημιακό με τον τομέα της οικονομίας δεν σε τράβηξε. Σε κέρδισε η μουσική, η στίχη, η γραφή.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ και τα οικονομικά. Δεν μπορώ να πω ότι τα έχω τελείως παρατημένα. Ασχολούμαι και με αυτά. Βέβαια, λιγότερο. Πάντα σε πρώτη μοίρα είναι η μουσική και η γραφή. Αλλά υπάρχουν και άλλα πέραν της λογιστικής και γενικότερα των οικονομικών. Σε όλο αυτό το κομμάτι που σπούδασα, που έχουν να κάνουν με εταιρείες, με διαφημίσεις, με marketing, με management. Όλα αυτά είναι λίγο πάνω κάτω παντού μες στη ζωή μας. Όπως λέγαμε, ας πούμε, και στο πανεπιστήμιο, τα πάντα που θα κοιτάξεις γύρω σου είναι marketing.
1: Τα πάντα.
0: Για παράδειγμα.
2: Βέβαια.
0: Τα πάντα.
1: Μεγάλη αλήθεια.
2: Και ειδικά στον χώρο της τέχνης τα τελευταία 10 χρόνια. Αυτό και αν είναι marketing. Δηλαδή τα πράγματα ενώ ότι χρειάζονται πολύ μεγάλη μεταχείριση.
1: Έτσι.
2: Και σωστή μεταχείριση.
0: Τώρα για να. Σου πιάνεις και βλέπεις μια διαφήμιση. Βλέπεις, ξέρω εγώ, κάτι.
2: Τα πάντα είναι ζαχαρία. Τώρα για να παίξει και το κομμάτι το επόμενο, γιατί είπαμε να βάλουμε σήμερα ανεκπλήρωτος έρωτας και το δε σε χορταίνω. Αν θες να προσθέσεις και εσύ κάτι άλλο, θα βάλουμε ανωτελεία βέβαια, γιατί θα ξαναπούμε πάλι στο σύντομο μέλλον, ώστε να έχουμε χρόνο για να ακούσουμε και το δεύτερο κομμάτι. Από ένα άλμπουμ το οποίο συμπεριλαμβάνει, όπως είπαμε, 11 τραγούδια μέσα και ο τίτλος του είναι Από άκρη σε άκρη. Αν θες να προσθέσεις κάτι, σε ακούμε.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα τραγούδια τα έχω γράψει μέσα από την καρδιά μου. Είναι προσωπικά βιώματα. Εύχομαι να τα ακούσουν οι ακροατές και να τα αγαπήσουν. Το αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω και δεν ξέρω. Αυτό που θέλω εγώ είναι αν μπορώ να αγγίξω κάποιον στην καρδούλα του, γιατί και εγώ από την καρδιά μου τα γράφω.
1: Αυτό μας είναι αγγίζουν επίσης, βγαίνουν αβίαστε με αγάπη.
2: Και είσαι ζαχαρία από τους ανθρώπους που, γι' αυτό βλέπεις τώρα, προσπαθεί να
1: το γλυκείται το πλάσμα.
2: Προσπαθεί να το εξηγήσει με όσο πιο κατανοητό και γλυκό τρόπο μπορεί. Ενώ οι συνάδελφοί του δεν θα το κάναν καν αυτό το πράγμα.
1: Και με γνώμονα που μιλάει συνέχεια για την καρδιά, για το συνέστημα. Κινείται με αυτό το πλαίσιο. Ζαχαρία μου, εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλό καλοκαίρι, καλό τάξιδο το νέο σου σίγκλ και στο επανειδήν, όπως είπε και ο Πέρης, θα τα ξαναπούμε.
2: Βέβαια, ναι, εννοείται. Ναι, και αν προκύψει κάτι το καλοκαίρι και τα λοιπά, επικοινωνούμε και το παρουσιάζουμε και πάλι σε σχέση με μια εμφάνιση, οτιδήποτε θες να το βγάλουμε, δεν υπάρχει θέμα. Ανοιχτή είναι η συχνότητα του σταθμού. Ζαχαρία Μπασιά, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να σου ευχηθούμε κάτι επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.
2: Λοιπόν, γρήγορα να κλείσουμε για να ακούσετε το τραγούδι τώρα του Ζαχαρία που παίζει. Να σας πούμε τώρα ραντεβού την άλλη εβδομάδα τώρα.
1: Ναι.
2: Ο Σωτήρης Ωνάσου ήταν στη ρύθμιση του ήχου.
1: Ο Περικλής ο Μούλης στο τσέρτ.
2: Και η Ιωαννίδα εδώ πέρα. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Καλό μεσημέρι.
1: Σας ευχόμαστε ένα καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια σας.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
7: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
6: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
7: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
6: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
8: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
9: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
8: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
10: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
14: Παρακαλώ.
15: Η κυρία Μαρία.
14: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
15: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
13: Σας λέει ψέματα.
15: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
13: Μην τον πιστέψετε.
15: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
13: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
16: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
17: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Κοζάνη. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Τζομπανάκης. Στο μικρόφωνο η Φωτεινή Γαλογαύρου. Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού για έναν άντρα 78 χρονών ξεκίνησε από χθες από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνη στο πλατανό ρεύμα Σερβίων. Συμμετέχουν 4 αστυνομικοί του τμήματος Σερβίων, 6 άντρες του ΟΠΚΕ, Μεντρών και Σκύλο, αναζητήσεων της αστυνομίας με συνοδό καθώς και ένα πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής με 6 άτομα. Στην επιχείρηση συμμετέχει επίσης το παράρτημα Κοζάνης της ελληνικής ομάδας διάσωσης μαζί με δικό του σκύλο εντοπισμού, όπως και μέλη της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Μακεδονίας με εξοπλισμό ενδοεπικοινωνίας, αλλά και συγγενείς του εξαφανιστέντος που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Για καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων που έχουν αναλάβει η ΔΕΑ Κοζάνης και η Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμασης Δυτικής Μακεδονίας και που αφορούν στο διασυνδεδημένο σύστημα τηλεθερμάσεων, κάνει λόγο η ΔΕΗ, εκφράζοντας την ανησυχία της για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Σύμφωνα με έγγραφο του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ Γιώργου Στάση, προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς από την πλευρά της η επιχείρηση ολοκληρώνει εντός του 2026 το έργο της μονάδας ΣΥΘΙΑ και χρηματοδοτεί με περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ την εγκατάσταση λεβίτων διπλού καυσίμου στις εγκαταστάσεις της ΔΕΑ Κοζάνης στον Κασλά, οι οποίοι θα μπορούν να λειτουργήσουν το τέταρτο τρίμηνο του 2026 ώστε να τροφοδοτηθεί με θερμική ενέργεια η ΔΕΑ Κοζάνης μέχρι τη διασύνδεση με το ενιαίο σύστημα. Παράλληλα, η ΔΕΗ έχει παραδώσει πλήρη φάκελο δημοπράτησης για το μεγάλο έργο των λεβίτων φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις του ΑΕΣ Καρδιάς, αρμοδιότητας της Διαδημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμασης Δυτικής Μακεδονίας, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι η ΔΕΑ Κοζάνης. Αντίθετα, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, ορισμένα από τα έργα που έχουν αναλάβει η ΔΕΑ Κοζάνης και η Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμασης Δυτικής Μακεδονίας δεν έχουν μπει ακόμα ούτε καν σε φάση δημοπράτησης. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι για τους λεβίτες φυσικού αερίου του ΑΕΣ Καρδιάς το έργο βρίσκεται ακόμα σε στάδιο νομικής εξεργασίας, αν και ήδη έχει παραδοθεί από τη ΔΕΗ όλα τα τεύχη στη ΔΕΑ Κοζάνης, εκτιμώντας πως το έργο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει για την θερματική περίοδο του 2028-2029. Η Κοζάνη δεν θα μείνει χωρίς τηλεθέρμαση ούτε μία μέρα, διαβεβαίωσε ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης με αφορμή το έγγραφο της ΔΕΗ, στο οποίο γίνεται λόγος καθυστέρησης έργων από τη ΔΕΑ Κοζάνη στο πλαίσιο λειτουργίας του ενιαίου συστήματος τηλεθέρμασης. Επίσης, ο Δήμαρχος Κοζάνης τόνισε ότι οι δημότες καταναλωτές της τηλεθέρμασης δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω στη θερμική μονάδα, ανεξάρτητα με το εάν γίνεται πόλεμος ή ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων, και αποτελεί μεγάλη επιτυχία ότι έχουμε σταθερή τιμή. Ο κύριος Κοκαλιάρης έκανε γνωστό ότι έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντας και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, στην οποία θα διευθετηθούν όλες οι εκκρεμότητες. Κατ' επίγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με μοναδικό θέμα ενεργειακή επικαιρότητα, κλείσιμο λιγνητικών μονάδων, γεωπολιτικές εξελίξεις θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου στις 8 στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Η συνεδρίαση κρίνεται κατ' επίγουσα λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στον ενεργειακό χώρο και πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΗ Σπάρτακος. Τη διοικήτρια του νοσοκομείου Γρεβενών και τον διευθυντή του 11ου παρατήματος ΕΚΑΒ Κοζάνης και Δυτικής Μακεδονίας καταγγέλει το Εργασιακό Σωματείο ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας για μεθοδευμένη ομή παρέμβαση στις νόμιμες κινητοποιήσεις των εργαζομένων και έκθεση των εργαζομένων σε κίνδυνο για πειθαρχικό παράπτωμα. Το Σωματείο, αφού επιθυμίζει ότι έχει προκηρύξει κινητοποίηση με τη μορφή αποχής από τις δευτερογενείς διακομιδές, υποστηρίζει ότι στις 5 Μαΐου η διοικήτρια του νοσοκομείου απείλησε τον τηλεφωνητή πρωινής βάρδιας να εκτελέσει προγραμματισμένο ραντεβού από την προηγούμενη μέρα, ενώ ο διευθυντής του ΕΚΑΒ, προφανώς όπως σημειώνει το σωματείο, μετά από πιέσεις, με ρητή εντολή και απειλή προς τον τηλεφωνητή της απογευματινής βάρδιας, ζήτησε να εκτελέσει περιστατικό προγραμματισμένο ραντεβού για μαγνητική από την κλινική του νοσοκομείου Γρεβενών. Το Εργασιακό Σωματείο ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας τονίζει ότι έχει προειδοποιήσει για τις κινητοποιήσεις από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς του 2020. 2025 και ότι έχει στείλει εγκαίρως επιστολές και έχει ενημερώσει για το νομικό πλαίσιο και τις οδηγίες του Υπουργείου προς τα νοσοκομεία, ώστε από το 2022 να αναλάβουν το έργο των τακτικών και δευτερογενών διακομιδών που αφορούν ραντεβού, επανεξέτασης και εξιτήρια. Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί για την κατασκευή και λειτουργία μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύους 0,5 ΜΒ στη θέση Ναυαδιό των τοπικών κοινοτήτων Μυρσίνης και Κνίδης στα Γρεβενά. Διεθνές συνέδριο με τίτλο «Γλωσσική διδασκαλία σε πολυπολιτισμικό και ψηφιακό περιβάλλον» διοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Δημοκράτιο Πανεπιστήμιο Θράκης την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Μαΐου στην Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ Κοζάνης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ολοκληρώθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την σύσταση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, καθώς εγκρίθηκαν από το Μητρό Μελών και το καταστατικό λειτουργίας του. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Φλόρινας καλεί όλες τους νέους και τις νέες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό Μελών να συμμετάσχουν ενεργά στην διαδικασία. Δεν είναι δυνατή την Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026 η εξυπηρέτηση του κοινού από τις υπηρεσίες του Δημαρχείου Εορδαίας που βασίζονται σε ηλεκτρονικά συστήματα και υπηρεσίες δικτύου. Η προσωρινή αυτή διακοπή οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες αναβάθμισης του δικτύου στο κτίριο του Δημαρχείου με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, της ταχύτητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, όπως ενημερώνει ο Δήμος Εορδαίας, όλες οι υπηρεσίες που απαιτούν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά συστήματα δεν θα λειτουργούν. Η εξυπηρέτηση των πολιτών θα επανέλθει κανονικά με την ολοκλήρωση των εργασιών. Τη μουσικοθεατρική παράσταση «Από Πάπου προς Πάπου, η Ελλάδα μέσα από τα μάτια των προγόνων μας» παρουσιάζει το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας Νικόλαος Δούμπας. Η παράσταση που αφηγείται την ιστορία του ελληνισμού κατά τον 20ο αιώνα θα δοθεί την σήμερα Πέμπτη στις 6 στην αίθουσα τέχνης. Στην Κοζάνη στην παράσταση συμμετέχουν 65 μαθητές και μαθήτριες υπό την καθοδήγηση νέων καθηγητών και καθηγητριών και την αμέριστη συμπαράσταση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνου του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας. Η είσοδος είναι 3 ευρώ και δωρεάν για μαθητές και σπουδαστές μουσικής. Έκθεση φωτογραφίας και ζωγραφικής με τίτλο «Τα όμορφα χωριά των Γρεβενών, ο τόπος και οι άνθρωποι» του Δημητρίου Τσακίρη και του Χρήστου Αλαβέρα λειτουργεί στην αίθουσα τέχνης Αριστοτέλης Βαρσάμης στο Δημαρχείο Γρεβενών μέχρι και τις 12 Μαΐου. Η έκθεση παρουσιάζει έργα των δύο δημιουργών, οι οποίοι μέσα από το φωτογραφικό φακό και τη ζωγραφική αναδεικνύουν το φυσικό τοπίο, την αρχιτεκτονική, αλλά και τους ανθρώπους των χωριών των Γρεβενών, μεταφέροντας στο κοινό εικόνες γεμάτες χρώμα, συνέστημα και μνήμη. Μειωμένη παροχή και πιθανή διακοπή νερού στο δημοτικό διαμέρισμα κρυόβρησης Εορδαίας θα υπάρχει σήμερα Πέμπτη από τις 9 έως τις 1 λόγω εργασιών για την αντικατάσταση κεντρικών βανών. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Κοζάνη. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Χρήστος Τζομπανάκης, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Γαλογαύρου. Ακολουθεί η εκπομπή με μια αγκαλιά τραγούδια από την ΕΡΤ Φλόρινας με την Αλένα Ελευθερίου.

0: ΔΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Καλημέρα.
1: Απάνω στην ώρα ήρθες.
0: Σε καλή ή σε κακιά ώρα?
1: Σε κακιά! Μέχρι φόρο μπορώ να φτάσω.
2: Συγκρεμία, Θωμά.
0: Κατάλαβα, σε κακιά ώρα.

τόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου,

0: Τι κάνετε, κύριε Σωτήριε, τι κάνετε?
1: Γεια σου, Ζήκο Λεβεντιά.
0: Τι κάνει η εκλεκτή σας κόρη, καλά?
1: Καλά, σε χαιρετάει.
0: Τους χαιρετισμούς και εξεμού, ε.
1: Ευχαρίστω. Γεια σου,
0: Στο Ζήκο. Καλό.

Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά, μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

γύρισε σπίτι κι ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δε χωρούσε. Ήσουν άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτινα σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς, από μελάνι θλιμμένο με στο κεφάλι.

από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει ταγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζω ένας δίσκος των Gogh και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ

Από κοιμιάσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

0: Αν είναι δυνατόν να βγει μια γυναίκα ντυμένη έξω με αυτά τα χάλια.
1: Μα δεν έχετε δίκιο, θεία μου, ωραία είναι, τι έχω.
0: Τι ξέρετε εσείς τα σημερινά κορίτσια από ωραία. Σήμερα έχει τόσα αυτοκίνητα, ως και το φεγγάρι ακόμα μυρίζει βενζίνη. Τότε ήταν εποχή, τότε.

0: Ωστε κυρία Οικονομίδου, πέσατε χαρτιά.
1: Για να περάσει η ώρα.
0: Ναι, αλλά πέσατε με χρήματα.
1: Για να έχει και κάποιο ενδιαφέρον το παιχνίδι.
0: Γιατί χωρίς χρήματα δεν έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι.
1: Εσείς τι λέτε, κύριε Πρόεδρε, χωρίς χρήματα έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι.
0: Εγώ ερωτώ.
1: Μα κι εγώ απαντώ. Δια της ερωτήσεως απαντώ.
0: Τι σπίτι ήταν αυτό που παίζατε?
1: Της κυρίας Παπαρίγα. Δεν το θυμάστε. Κι εσείς παίζατε εκεί.
0: Σιωπή!

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μπέλα Φεργιού, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με την βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Τις οριστικές της αποφάσεις αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στην Αθήνα η αεροπορική εταιρεία Ryanair σχετικά με τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Τελευταίο αντίο σήμερα από συγγενείς και φίλους στον άτυχο Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στο Ηράκλειο ανήμερα των γενεθλίων του. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος καθομολογίαν δράστης και η σύζυγός του. Τραγικό δυστύχημα στη Σάμο χθες, όταν εργάτης καταπλακώθηκε από μπετονιέρα εξαιτίας της υποχώρησης του οδοστρώματος.

0: Αυτά είναι αυτά και άλλα πολλά θέματα. Θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Τώρα τις οριστικές τις αποφάσεις αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στην Αθήνα η αεροπορική εταιρεία Ryanair σχετικά με τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Πάντως, να πούμε πως η εταιρεία χαμηλού κόστους έχει ήδη ενημερώσει τους εργαζόμενους ότι σχεδιάζει να κλείσει τη βάση μετά τον Οκτώβριο. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Κατάσταση αναμονής για τις αυριανές επίσημες ανακοινώσεις του επικεφαλής του εμπορικού τομέα της Ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, ο Τζέισον Μαγκίνας, ο οποίος έχει την ευθύνη για την εμπορική στρατηγική, την ανάπτυξη δρομολογίων, της πωλής και την τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας, θα πάρει θέση. Για τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, θυμίζουμε ότι η Ryanair, η οποία διατηρεί σήμερα βάση με 3 αεροσκάφη στη Θεσσαλονίκη, διακίνησε το 2025 περίπου 1,1 εκατομμύρια επιβάτες από και προς την πόλη, φέρεται να εξετάζει σημαντική αναδιάρθρωση της παρουσίας της, και αυτό είναι που ανησυχεί τους φορείς της πόλης. Η ύπαρξη βάση σημαίνει μόνιμη παρουσία αεροσκαφών, πληρωμάτων και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και αυξημένο αριθμό απευθείας συνδέσεων. Χωρίς πάντως το ενδεχόμενο κλείσιμο να συνεπάγεται και με πλήρη διακοπή των πτήσεων, το σενάριο που προκαλείται μεγαλύτερη ανησυχία στη Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο το κλείσιμο της βάσης, αλλά και το ενδεχόμενο δραστικού περιορισμού του πτητικού έργου, κάτι το οποίο απασχόλησε και πρόσφατη σύσκεψη φορέων υπό τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη. Τώρα, στο παρασκήνιο της υπόθεσης βρίσκεται η αντιπαράθεση της εταιρείας με τη Fraport Greece για τις χρεώσεις στα ελληνικά αεροδρόμια. Θυμίζουμε ότι στις 20 Απριλίου δημοσιεύθηκε η απόφαση αρχικής πολιτικής αεροπορίας με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή της Ryanair κατά της απόφασης της Fraport για τέλη στα αεροδρόμια, στο αεροδρόμιο της Ρόδου Διαγόρας. Η εταιρεία έχει υποστηρίξει ότι οι αυξήσεις στα τέλη επηρεάζουν αρνητικά το μοντέλο χαμηλού κόστους που η ίδια εφαρμόζει, ωστόσο η αρχή πολιτικής αεροπορίας έκρινε ότι η διαδικασία ήταν νόμιμη, οι αυξήσεις τεκμηριωμένες και δεν υπήρχε λόγος ακύρωσης της απόφασης. Τώρα η Fraport Greece με διαρροές του τύπου απορρίπτει ότι έχει τεθεί ζήτημα ευνίδιων αυξήσεων στις χρεώσεις, επισημένως ότι αυτές προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης του 2016 και εφαρμόζονται ενιαία για όλους τους αερομεταφορείς. Πηγές εταιρείας σχολιάζουν ότι οι πρακτικές διαρροών και απειλών αποχώρησης δεν συνάδουν με πνεύμα συνεργασίας, υπενθυμίζοντας ότι η Ryanair έχει ακολουθήσει αντίστοιχη στρατηγική και σε άλλα αεροδρόμια, όπως στη Ρόδο, την Κότα Χανιά, αλλά και στην Αθήνα. Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα στο Βερολίνο ανακοίνωσε η Ryanair μείωση πτήσεων και κλείσιμο της βάσης, επικαλούμενη αυξημένο λειτουργικό κόστος. Τώρα να πούμε, Βίκη, ότι οι φορείς Θεσσαλονίκης που έχουν συγκροτήσει ένα κοινό μέτωπο ζητώντας την άμεση αποσαφήνιση αυτής της κατάστασης, σε σύσκεψη από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης αποφασίστηκε να υπάρξουν παρεμβάσεις που δρομολογούνται, όπως είναι η επιστολή προς τη Fraport Greece για έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ryanair, παρέμβαση των Υπουργείων Μεταφορών και Τουρισμού, καθώς και σχέδιο αναπλήρωσης πτήσεων από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Το τελευταίο μάλιστα βρίσκεται και στα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου ότι ήδη έχουν γίνει κάποιες ενέργειες. Για το θέμα να κλείσουμε, έχουν ήδη κατατεθεί ερωτήσεις στη Βουλή από βουλευτές της Θεσσαλονίκης, ενώ παρέμβαση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ίδιο θέμα έχει καταθέσει και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτου.
0: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τελευταίο αντίο σήμερα από συγγενείς και φίλους στον Άτη Χονικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στο Ηράκλειο ανήμερα των γενεθλίων του. Την ίδια ώρα, ο 54χρονος δράστης και η σύζυγός του πήραν προθεσμία να απολογηθούν στον ανακριτή την προσεχή Δευτέρα. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Αυτή την ώρα έχουμε την κηδεία στο χωριό Χόρνο, στο Δήμο Μηλοποτάμου, του 21 ετών νικήστρατου. Πολύς ο κόσμος, ο οποίος μετέβει στο χωριό για να πει τον τελευταίο δύο στο παλικάρι, σε ένα λευκό φέρετρο μεταφέρθηκε, μέσα σε ένα λευκό φέρετρο και ντυμένος γαμπρός μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, όπου αυτή την ώρα τελείται η εξόδιος ακολουθία, με λευκά λουλούδια στα χέρια και με λευκή ενδυμασία πολλοί από τους παρευρισκόμενους, τους συμμετέχοντες στην τελετή. Ήταν κάτι το οποίο είχε ζητήσει, ήταν μια έκκληση που απευθύνε χθες η οικογένεια. Ζήτησε να φορέσουν λευκά και να πάνε στην κηδεία και χωρίς σφαίρες μάλιστα, όπως ανάφεραν χαρακτηριστικά. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σπαρακτικές οι στιγμές που βιώνουν όλοι τώρα στο χώνο. Και είναι χαρακτηριστικό επίσης το γεγονός ότι είχαμε ένα περιστατικό νωρίτερα, γιατί από νωρίς το πρωί έχουμε ισχυρή αστυνομική παρουσία στο χωριό για λόγους ασφαλείας. Είχαμε ένα επεισόδιο, οι αδερφοί και συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας σε έντονο τόνο ζήτησαν από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν, ήταν μπροστά στην εκκλησία, το ζήτησαν να αποχωρήσουν. Έχουν βεβαίως, καταλαβαίνετε ότι η οικογένεια αυτή τη στιγμή βιώνει ένα απίστευτο πόνο, αλλά ταυτόχρονα αποδίδει και ευθύνες στην αστυνομία.
0: Γιατί είχε
2: είχε ζητήσει βοήθεια, είχαν γίνει περιστατικά στο παρελθόν. Mm-hmm. Για ένα μάλιστα από αυτά, αυτό που έγινε το Δεκέμβριο του 24, είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για που πήρε ανθρωποκτονία σε βάρος του 54χρονου, του Φωνιά δηλαδή. Mm-hmm. Και του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, δηλαδή αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, του απαγορεύτηκε να προσεγγίζει τον 21χρονο και την αδερφή του που ήταν επίσης παρούσα στο επεισόδιο, σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και έδινε και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα. Αυτό είναι ένα θέμα μάλιστα, είναι παρένθεση αυτό, γιατί το έθεσε σήμερα και μιλώντας στην ΕΡΤ Ηρακλείου η συνήγορος της οικογένειας, η Αλεξάνδρα Σπανάκη, είπε ότι επειδή είχαμε ένα επίσης σοβαρό επεισόδιο πριν από λίγους μήνες, τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν πάλι αντιλήφθηκε ο νεαρός ότι ήταν κοντά στην εργασία του ο 54χρονος, ο οποίος βγήκε από το αυτοκίνητο και είχε απειλητικές διαθέσεις και το παιδί έτρεξε και μπήκε σε ένα σπίτι φωνάζοντας βοήθεια, τον φυγαδεύτηκε και προστατεύτηκε από μια γυναίκα που άνοιξε την πόρτα της και τον έβαλε μέσα. Είχε κάνει τότε μήνυση ο 21χρονος. Mm-hmm. Και είχαμε παραβίαση των περιοριστικών όρων. Οι περιοριστικοί όροι που
0: είχαν τεθεί,
2: να προσεγγίζει,
0: ναι,
2: σε 100 μέτρα. Ναι. Σε απόσταση 100 μέτρων. Οπότε αυτό που είπε η κυρία Σπανάκη είναι ότι από τη στιγμή που είχαμε την παραβίαση, θα έπρεπε ο άνθρωπος αυτός να οδηγηθεί στη φυλακή.
0: Ναι.
2: Για την παραβίαση αυτή. Και είναι κάτι το οποίο, όπως μας ανέφερε, θα το διερευνήσει κιόλας. Έχουμε τη Δευτέρα τις απολογίες των δύο, του 54χρονου και της 56χρονης συζύγου του. Το μεσημέρι θα γίνει αυτό. Χθες είχαμε την άσκηση ποινικών διώξεων εισαγγελέας και η ανακρίτρια πήγαν στο αστυνομικό μέγαρο για λόγους ασφαλείας το απόγευμα. Δεν οδηγήθηκε το ζευγάρι στο δικαστικό μέγαρο. Καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να λάβουν όλα εκείνα τα μέτρα για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις μετά από αυτό το απίστευτο τραγικό περιστατικό που είχαμε. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και την Δευτέρα, αν θα έχουμε δηλαδή την ίδια διαδικασία, αν θα πάνε το μεσημέρι της Δευτέρας στο δικαστικό μέγαρο για τις απολογίες τους. Μάλιστα. Ή αν θα γίνει πάλι το ίδιο, δηλαδή εισαγγελέας και ανακρίτρια θα πάνε στο αστυνομικό μέγαρο για να γίνουν εκεί απολογίες και να αποφασιστεί προφυλάκηση ή όχι και των δύο.
0: Είναι κάτι το οποίο θα το
2: από πρόθεση σε έρευνα ψυχική κατάσταση η βασική κατηγορία για τον 54χρονο και για την 56χρονη, συνέργεια στην ανθρωποκτονία, και αυτό γιατί ήταν παρούσα, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Mm-hmm. Την ώρα του κακού,
0: ναι,
2: δηλαδή όταν εμβόλησε το αυτοκίνητο του 21χρονου 54χρονος και βγήκε από το αυτοκίνητο με το όπλο και τον πυροβόλησε 6 φορές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Και να αλλάξουμε τελώς κλίμα τώρα. Σοβαρά, ωστόσο όμως, ευρήματα προέκυψαν μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με οργανικά ψυχοσύνδρομα, νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό, θα λέγαμε, περιστατικό. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη, αυτή η μονάδα βρίσκεται στον Πύργο.
3: Ακριβώς είναι στα ευρύτερα όρια της πρωτεύουσας.
0: Mm-hmm.
3: Είναι μια μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, κυρίως ηλικιωμένους και κυρίως άτομα που υποφέρουν από την νόσο του Αλτσχάιμερ και παρεμφερείς ασθένειες όπως η Άνια. Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε από πρώην εργαζόμενο και η οποία διερευνήθηκε από κλιμάκιο περιφερειακό της Πάτρας, προέκυψαν σοβαρά ζητήματα και μέσα από αυτά σχηματίστηκε μια έκθεση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία κάνει λόγο για υπεξαίρεση συντάξεων από ανθρώπους που νοσηλεύονται εκεί, που φιλοξενούνται. Mm-hmm. Για την ακρίβεια εκεί.
0: Παναγιώτη, μας ακούς? Παναγιώτη. Έχουμε χάσει τον Παναγιώτη. Θα ξαναμιλήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά με τον Παναγιώτη για να μας δώσει και το υπόλοιπο του ρεπορτάζ από αυτό το σημαντικό ιδιαίτερος θέμα. Να πάμε όμως τώρα στην ΕΡΤ, στις Κυκλάδες και στη Λίνα Θεολογίτου. Καθώς έχουμε τη σύλληψη του πλοιάρχου και του αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου, το οποίο προσέκρουσε χθες σε βραχώδη περιοχή και βυθίστηκε ανοιχτά της Άνδρου. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι κυρίες και κύριοι, στη σύλληψη του πλοιάρχου αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου, που σας θέλετε,
0: Λίνα, δεν ξέρω αν μας ακούς, επειδή δεν έχουμε πολύ καλή επικοινωνία, σε χάνουμε κατά διαστήματα. Αν μπορείς να σταθεροποιηθείς σε ένα σημείο που έχεις καλύτερο σήμα, για να σε ακούσουμε.
4: Δεν ξέρω αν με ακούτε καλύτερα τώρα.
0: Πολύ καλύτερα, Λίνα, ναι.
4: Ωραία. Στη σύλληψη λοιπόν του 52χρονου πλοιάρχου και του 32χρονου αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου Κορσάζεσαι, προχώρησε το λιμενορχείο Άμβρου, το οποίο διενεργεί και την προανάκριση για το ναυάγιο, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο άνδρες θα μεταφερθούν σήμερα από την Άνδρο στη Σύρο, όπου θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών. Σε βάρος των δύο ναυτικών έχει σχηματιστεί δικογραφία για παραβάσεις των άρθρων περί αμέλειας, περί κοινός επικίνδυνης βλάβης, περί πρόκλησης κοινού κινδύνου από αμέλεια και περί πρόκλησης ναυαγίου. Οι ακριβές συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε στην βραχώδη περιοχή ανοιχτά της Άνδρου παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση από τις λιμενικές αρχές. Πηγές ωστόσο του λιμενικού αποδίδουν το ναυτικό ατύχημα σε ανθρώπινο λάθος. Τώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Art News, η κατάσταση του ναυαγίου, το οποίο βρίσκεται σε βάθος 40 μέτρων, αυτή τη στιγμή αξιολογείται με καταδύσεις από ειδικά συνεργεία και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τις δεξαμενές του πλοίου παραμένουν περίπου 6 έως 7 κυβικά μέτρα ντίζελ, ποσότητα που χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη, ενώ είναι βέβαια σε εξέλιξη ήδη από χθες προληπτική επιχείρηση αντιρρύπανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Και να πάμε και πάλι στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη, μας ακούς?
3: Δεν, ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, σας ακούμε και εμείς πολύ καλά, Παναγιώτη. Ναι, συνέχισε το ρεπορτάζ σου.
3: Συνοπτικά ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έπειτα από καταγγελία πρώην εργαζομένου στην Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, διερεύνησε τις συνθήκες στη μονάδα και κάνει λόγο για επεξαίρεση συντάξεων, για όχι καλές συνθήκες φιλοξενίας των ηλικιωμένων που φιλοξενούνται εκεί και αρκετοί εκ των οποίων πάσχουν από την νόσο Αλτσχάιμερ, καθώς συζητά και τη διερεύνηση δύο θανάτων για να δούμε ποιος ακριβώς ευθύνεται. Έχει παραδοθεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση και να διερευνηθεί η πιθανότητα άσκησης ποινικών διώξεων για την απόδοση ευθυνών και να μεταφέρουμε και τι λέει μέσα από κύκλους η πλευρά της ψυχολογικής μονάδας. Αυτό που προκύπτει μέχρι τώρα είναι ότι αρνούνται αυτά τα ευρήματα και κάνουν λόγο για καταγγελία η οποία υποκρύπτει σκοπιμότητες. Αναμένουμε τώρα την διερεύνηση σε δικαστικό επίπεδο από την Εισαγγελία Εφετών για την περαιτέρω εξέλιξη, να δούμε αν θα αποδοθούν ευθύνες μέσα από την άσκηση ποινικής δίωξης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τραγικό δυστύχημα είχαμε στην Σάμο χθες, όταν εργάτης καταπλακώθηκε από μπετονιέρα εξαιτίας της υποχώρησης του οδοστρώματος. Σύνδεση τώρα με την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στη Σάμο και το Χάρη Ζαβουδάκη για τις σχετικές πληροφορίες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε στο Ηρέον την ώρα που εκτελούσαν εργασίες για να θωρακίσουν το παραλιακό μέτωπο, το οποίο έχει υποστεί διάβρωση και ζημιές. Φαίνεται ότι αυτή η διάβρωση και αυτές οι ζημιές έχουν φτάσει μέχρι τα σημεία όπου πέρασε από εκεί η μπετονιέρα. Περίπου στους 35 με 40 τόνους υπολογίζεται ότι ήταν αυτό το όχημα, το βαρύ όχημα, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει το έδαφος και να καταπλακώσει τον άτεχο άντρα που εκείνη την ώρα εκτελούσε εργασίες στο σημείο. Να πω τώρα ότι άμεσα έσπρεψαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, η αστυνομία, τον ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, και παρόλη την προσπάθεια που έγινε δεν κατάφεραν να σώσουν τον άτυχο άντρα. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός είναι στο νοσοκομείο, θα γίνει νεκροψία, νεκροτομή, για να διαπιστωθούν τα ακριβή αιτία του θανάτου. Τώρα την προανάκριση και το περιστατικό έχει αναλάβει η αρμόδια αστυνομική διεύθυνση. Να σημειώσουμε ότι στο σημείο θα πάει και η επιθεώρηση εργασίας να γίνει το πόρισμα. Έχει βγει και ανακοίνωση από το εργατικό κέντρο και μιλάει για το δεύτερο θανατηφόρο που είχαμε στη Σάμο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μιλάμε πάντα για εργατικά δυστυχήματα. Δίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Συνεγερμός σήμανε χθες βράδυ στη Διόρυγα της Κορίνθου, όταν ανήλικο κορίτσι εντοπίστηκε μέσα στο νερό, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, μιλάμε για ένα 15χρονο κορίτσι, το οποίο ήταν στη Διόρυγα, έτσι δεν είναι, μέσα στο νερό.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, αίσιο τέλος πάντως είχε αυτή η περιπέτεια. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάτι χειρότερο, ξέρουμε τι εννοούμε όλοι. Η κοπέλα λοιπόν 15 ετών ανήλικη έγινε αντιληπτή από περαστικό. Κινούνταν στην περιοχή του Ισμού με κατεύθυνση τα Πρανή. Πρανή είναι τα πλαϊνά μέρη της γέφυρας. Ο πολίτης ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας αλλά και λιμενικοί. Οι άντρες της Ελλάς εντόπισαν την νεαρή να επιπλέει στα νερά της Διόρυγας, έχοντας όμως τις αισθήσεις της. Οι ίδιοι κατάφεραν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί της και να την καθοδηγήσουν ώστε να κινηθεί προς ασφαλές σημείο. Ακολουθώντας τις οδηγίες τους, η 15χρονη κολύμπησε για τουλάχιστον 20 λεπτά, προσεγγίζοντας τη βυθιζόμενη γέφυρα Ισμίας. Εκεί οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί την ανέσυραν με ασφάλεια, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την επιχείρηση. Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει ένα ελαφρύ τραυματισμό στην πλάτη και τίποτα περισσότερο. Βίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε 4 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία μετά τα επεισόδια που προκλήθηκαν από φοιτητές στο Βόλο και τη διακοπή της χθεσινής ημερίδας έξυπνη γεωργία και καινοτομία η νέα εποχή στον αγροτικό τομέα που διοργάνωσε ο Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπονίας. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Και Ελένη, βρίσκεσαι στα δικαστήρια καθώς εκεί οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες από τα επεισόδια, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βεβαίως, με τη λογική, βέβαια είναι επιμελήματα, γιατί ο ένας, να πούμε ότι κατηγορείται, πώς το λένε, ότι έκανε, επειδή έβαφε τέλος πάντων τους στίχους και έγραφε τα συστήματα, και οι άλλοι, οι τρεις, για πίτια. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι χθες αυτό το οποίο έγινε στο Δημαρχείο έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις από πάρα πολλούς φορείς, αλλά και πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή τη συγκεκριμένη ακτιβιστική δράση. Ήταν και διαμαρτυρόμενοι φοιτητές και εκπρόσωποι σωματείων και συλλογικοτήτων. Έγιναν λοιπόν 9 προσαγωγές τη νύχτα. Οι 4, όπως είπαμε, έγιναν συλλήψεις. Ο Δήμος Βόλου κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του για επωνύδιστη πράξη. Και φυσικά να πω ότι καταδικαστικές, ας τις πούμε, ανακοινώσεις έχει εκδώσει και ο Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπονίας, ο οποίος έκανε τη συγκεκριμένη διοργάνωση, εννοείται, τη συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία, να πούμε βέβαια, ότι δεν έγινε. Έτσι. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων, να πω ότι βρέθηκε η συμμετοχή της εταιρείας CNA Industrial, στην οποία οι διαμαρτυρόμενοι κατήγγειλαν για στενή συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ, δηλαδή ότι μηχανήματά της χρησιμοποιούνται, έτσι, από τον στρατό για κατεδαφίση παλαισθηνιακών κατοικιών και οικισμών, για την κατασκευή επικισμών και άλλα τέτοια. Ενώ να πω ότι η ανακοίνωση εξέδωσε και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, αλλά αυτή με τη λογική ότι εδώ έχουμε εταιρείες που ασχολούνται στον αγροτικό τομέα και οι οποίες ασχολούνται με μεγαλοαγρότες που έχουν πάρα πολύ μεγάλους κλήρους, κάτι το οποίο βέβαια σημαίνει ότι είναι θάνατος για τους υπόλοιπους αγρότες, και αντιτίθεταν δηλαδή με αυτή τη λογική.
0: Μάλιστα, γι' αυτό τον λόγο ουσιαστικά έκαναν την παρέμβαση στην...
2: Όχι, αυτό ήθελα να εξηγήσω. Δεν έχει σημασία. Η ανακοίνωση του ΚΚΕ δεν έχει σχέση με την παρέμβαση. Είναι ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καμία σχέση με την παρέμβαση, η οποία έγινε από άλλους. Απλά λέω ότι εκείνοι επέμειναν στα θέματα τα αγροτικά και την εταιρεία αυτή, η οποία έχει σχέση με αυτό το θέμα. Τώρα, σας είπα, έχουν πάρα πολύ κάνει δηλώσεις. Περιμένουμε να δούμε οι πληροφορίες είναι ότι θα ζητήσουν αναβολή και ίσως ορίσει κάποια δικάσιμο, όπως το λένε, ο δικαστικό δικαστήριο. Ίσως όμως και να γίνει και σήμερα στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
0: Μάλιστα. Να θα δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, μία υποδειγματική αντίδραση από μία 77χρονη γυναίκα και η άμεση κινητοποίηση των αρχών που οδήγησαν στην επαυτοφόρο σύλληψη ενός 29χρονου μέλους εγκληματικής οργάνωσης στην Καστοριά, η οποία ειδικευόταν, ο οποίος μάλλον το μέλος αυτό, συγγνώμη, ειδικευόταν στις τηλεφωνικές απάτες. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά να μας πει περισσότερα. τι ακριβώς έγινε με την 77χρονη γυναίκα.
3: Μαρία. Καλό μεσημέρι, Βίγκη, κυρίες και κύριοι. Η επιχείρηση στήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης που μας πέρασε από αστυνομικούς τμήματος διοίκησης και εξυγχρονίας εγκλημάτων Καστοριάς, βάζοντας τέλος στη δράση ενός εισπράκτορα τη στιγμή ακριβώς που νόμιζε πως είχε ολοκληρώσει το χτύπημά του. Όλα ξεκίνησαν όταν η ηλικιωμένη δέχτηκε τηλεφώνημα στο σταθερό της τηλέφωνο από έναν άγνωστο άνδρα. Ο δράστης, προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΔΕ, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι στην οικία της υπήρχε υψηλή και μη ελεγχόμενη τάση ρεύματος. Με αυτό το πρόσχημα που το έχουμε ξανασυναντήσει αρκετές φορές, την προέτρεψε να συγκεντρώσει όλα τα κοσμήματα και τα μετρητά της σε μια σακούλα και να τα παραδώσει σε συνεργό του, δήθεν για να τα προστατεύσει. Ωστόσο, η 77χρονη δεν πίστηκε και αντιλήφθηκε αμέσως την απάτη, ειδοποιώντας την αστυνομία. Ακολούθησε τις οδηγίες των αρχών, τοποθετώντας σε μια σακούλα αντικείμενα χωρίς αξία, αντί για τα 1.400 ευρώ και τα κοσμήματα που ζητούσαν οι δράστες. Μόλις ο 21χρονος παρέλαβε τη σακούλα έξω από το σπίτι της γυναίκας, οι αστυνομικοί επενέβησαν και τον συνέλαβαν, Βίκη. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 21χρονος είχε στο ρόλο του εισπράκτορα, ενώ ένας 35χρονος συμμεδαπός λειτουργούσε ως καθοδηγητής. Και ταυτόχρονα, ένας άλλος 25χρονος εντοπίστηκε από την ομάδα δίωξης ναρκωτικών να οδηγεί το ημιφορτηγό με το οποίο μεταφέρθηκε στην περιοχή ο εισπράκτορας, 21χρονος που συνελήφθη, ενώ αναζητείται ακόμα ένα μέλος της συμμορίας. Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσταση του οχήματος και ως μέσου τέλεσης της απάτης, καθώς και ενός κινητού τηλεφώνου που βρέθηκε στην κατοχή των συλληφθέντων. Τώρα, βεβαίως, ο 20χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμυρικών Καστοριάς με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για απάτη και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Στη μάχη για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών εστιών πυρκαγιάς στην περιοχή του Λασιφίου εντάσσονται δύο ειδικά drones τα οποία θα ενισχύσουν την πυροσβεστική υπηρεσία και τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας στην περιοχή. Περισσότερα για αυτά θα μάθουμε από την ΕΡΤΑ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο και τον Ιάσονα Ταβλά. Ιάσονα.
4: Πραγματικά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από την πυροσβεστική υπηρεσία με επικεφαλή τον κύριο Καλιοτζή, όλων των πυροσβεστικών υπηρεσιών του Δήμου Λασιφίου, τον Υπερφερειάρχη, τους Δήμους, με στόχο να έχουμε μια έγκαιρη αντιπυρική προστασία σε μια δύσκολη περίοδο η οποία μπαίνει. Γιατί και θα είναι δύσκολη φέτος, γιατί λόγω των τελευταίων βροχών έχουμε μια αναζωπήρωση στα χόρτα, δηλαδή έχουμε πάρα πολλά χόρτα τα οποία θα ξεραθούν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι κάψιμο και μάλιστα το καλοκαίρι έχουμε συνηθίσει πια ισχυρούς αντιμετιάδες και καταστάσεις οι οποίες είναι δύσκολες και το αντιμετωπίσαμε πέρσι με τη μεγάλη φωτιά της Ιεράπετρας. Έτσι λοιπόν στη μάχη της αντιπυρικής προστασίας θα μπουν δύο ντρόν, πιθανόν αυτά να γίνουν τρία, προκειμένου να γίνεται έγκαιρη επιτήρηση από αέρα στις δύσκολες περιοχές. Επίσης η περιοχική υπηρεσία έχει βρει τα σημεία τα οποία τα πυροσβεστικά οχήματα κάνουν βάρδιες προκειμένου να προβλέψουν τυχόν πυρκαγιές. Όλοι ελπίζουμε φέτος να είναι μια καλύτερη την περσινή χρονιά. Σίγουρα με τους ισχυρούς ανέμους ήταν μια δύσκολη, αλλά από εκεί και πέρα με την σύγχρονη τεχνολογία πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο γρήγορα και πιο έγκαιρα πιθανόν εστίες φέτος το καλοκαίρι. Έχει γίνει αντιπυρική περίοδος από την 1η του Μάη
0: ναι.
4: Και βέβαια τηρείται και η πυροσβεστική υπηρεσία δεν αφήνει τίποτα να πέσει. Δηλαδή προσπαθεί να γίνεται γρήγορα οι επεμβάσεις εκεί που χρειάζονται και να αποφευθούν αυτές τις πυρκαγιές που είναι επικίνδυνες για τα δάση της περιοχής.
0: Ιάσονα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε νέες κινητοποιήσεις προσανατολίζονται κτηνοτρόφοι και αγρότες στη Λέσβο, ένα νησί που βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα τους τελευταίους μήνες εξαιτίας του αφθόδους πυρετού στα ζώα. Όλα τα νεότερα τώρα θα μας μεταφέρει η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
5: Εχθές το βράδυ πραγματοποιήθηκε μια νέα γενική συνέλευση στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής, στην οποία συμμετείχαν κτηνοτρόφοι από πολλές περιοχές της Λέσβου, αλλά και ο αγροτοσυνδικαλιστής των Πλόκων, ο κύριος Ρίζος Μαρούδας. Εκεί λοιπόν τονίστηκε ότι οι κτηνοτρόφοι διεκδικούν άμεσα τον εμβολιασμό των ζώων και την αναστολή των θανατώσεων. Αναφέρθηκαν σε πάρα πολλά θέματα, όπως το θέμα της ανασύστασης, το θέμα των αποζημιώσεων, την απελευθέρωση των όριμων τυριών και για τα μικρά τυροκομεία, καθώς και μια σειρά από άλλα θέματα ζητήματα. Αποφάσισα λοιπόν ότι η μόνη οδός διεκδίκησης είναι οι κινητοποιήσεις. Έτσι την Δευτέρα στις 12 η ώρα το μεσημέρι ξεκινούν με νέα κινητοποίηση στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Εκεί θα αποφασιστεί και η μορφή των κινητοποιήσεων που θα ακολουθήσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Και να πάμε στα Γιάννενα, όπου πραγματοποιείται η πρώτη πανελλαδική ενημερωτική συνάντηση για την επικαιροποίηση των στοιχείων που αφορούν τη φέτα pop. Μια διαδικασία που θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του εμβληματικού ελληνικού προϊόντος. Η πρωτοβουλία τώρα της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο κτηνοτροφικός τομέας αντιμετωπίζει αυξημένες προκλήσεις από το υψηλό κόστος παραγωγής έως την ανάγκη ενίσχυσης της συχνηλασιμότητας αλλά και της προστασίας της αυθεντικότητας της φέτας pop. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
6: Καλησπέρα σας. Όντως σήμερα έγινε η πρώτη ενημερωτική συνάντηση το μεσημέρι στην αίθουσα Ευτέρπη του ξενοδοχείου του Λάξτα Ιωάννινα. Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας ανακοίνωσε ότι συγκροτήθηκε αυτήν η Ειδική Επιτροπή Συντονισμού Έργου για την υλοποίηση της διαδικασίας και της ενημέρωσης αλλά και την συλλογή στοιχείων. Η διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων αποσκοπεί στην καλύτερη παρακολούθηση των ποσοτήτων εγωπρόβειου γάλακτος που οδηγούνται στην παραγωγή φέτας pop, στην ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και στην εκκλησιμότητα, στην προστασία της αυθεντικότητας και της ποιότητας του προϊόντος, στη διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και στην καλύτερη οργάνωση της παραγωγικής αλυσίδας. Η ΕΔΟΦ υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή των κτηνοτρόφων και των μεταποιητών θα είναι απαραίτητη και είναι απαραίτητη, καθώς η ακρίβεια των στοιχείων θα αποτελέσει ένα εργαλείο για την προστασία της ελληνικής φέτας στις διεθνές αγορές και απέναντι σε φαινόμενα παράνομων ελληνοποιήσεων. Η φέτα pop αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προϊόντα της ελληνικής αγροδιατροφικής με βασικό πυλώνα την κτηνοτροφική οικονομία σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στην Ήπειρο, αλλά και τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Η προστατευόμενη ονομασία της προέλευσης κατοχυρώνει ότι η παραγωγή της γίνεται αποκλειστικά στις συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας και με τη χρήση πρόβειου και γίδινου γάλακτος συγκεκριμένων προδιαγραφών. Η νέα αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια εξυγχρονισμού και θωράκισης του πρωτογενή τομέα σε μια περίοδο όπου οι πιέσεις στο αγροτικό εισόδημα, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τα προβλήματα υλικοσημότητας δημιουργούν αυτές τις νέες προκλήσεις για τον κλάδο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και θα πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ Θεσσαλονίκης και τον Κώστα Καντούρη, καθώς έχει ένα θέμα που αφορά έναν 21χρονο και έναν 19χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Κώστα.
8: Μέσω του social media δηλαδή, ναι. Και εφαρμογές που κατηγορούνται ότι είχαν βρει κανάλια συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα, μέσω των οποίων διάφοροι αγοραστές, υποψήφιοι αγοραστές ναρκωτικών, κυρίως χασίς, επικοινωνούσαν μαζί τους και μάλιστα εκεί άφηναν και τα χρήματα, τις αμοιβές για όλα αυτά. Πρόκειται για δύο νεαρούς, 19 και 21 χρόνων, οι οποίοι μόλις πριν από λίγα λεπτά οδηγήθηκαν ενώπιον της εισαγγελέα και οι οποίοι σε έφοδο της αστυνομίας της ασφάλειας της ανοίξης της δίωξης ναρκωτικών εντοπίστηκαν και μάλιστα εκτός από την ποσότητα των 107 γραμμαρίων σε 7 συσκευασίες χασίς και ακόμη 227 κενές συσκευασίες βρέθηκαν 2 ζυγαριές ακριβές αλλά και 48 αυτοκόλλητα στα οποία υπήρχε ένας QR code, υπήρχε ένας κώδικας δηλαδή αυτό το γνωστό QR code μέσω των οποίων ο χρήστης μπορούσε να το σκανάρει και να επικοινωνήσει μαζί τους προκειμένου να βρει ναρκωτικά. Πριν από λίγο παραπέμφθηκαν στο ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να πάρουν υποθεσμία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Αίτημα 8 περιβαλλοντικών οργανώσεων της χώρας για συνάντηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά τη δηλητηρίαση 9 μαυρόγυπτων με σκοπό την λήψη και εφαρμογή μέτρων για την πάταξη του φαινομένου. Οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα παραμένουν αναντίστοιχες στη σοβαρότητα της υπόθεσης, δηλώνουν σε ανακοίνωσή τους οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Και να πάμε εμείς στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Μαρία.
9: Ναι, αυτό είναι το, mm-hmm. Αυτό που προκύπτει από την ανακοίνωση που εξέδωσαν πρόσφατα αυτές οι 8 περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας που εκφράζουν την αγωνία τους για τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρθουν ώστε να πει ένα τέλος των εφιάλτητων δηλητηριασμένων δολωμάτων. Να πούμε ότι το περιστατικό, το σοβαρό που αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες το σοβαρότερο ίσως περιστατικό δηλητηρίασης άγριας ζωής, έγινε τον περασμένο Μάρτιο με 12 μαυρόγυπες δηλητηριασμένους. 9 από αυτούς πέθαναν, οι 3 ευτυχώς σώθηκαν στο εθνικό πάρκο Δαδιάς Λευκή Μεσουφλίου. Αυτό. Έχουν ήδη περάσει, όπως τονίζονται, ανακοίνωση 55 μέρες. Το πλήγμα είναι μεγάλο για τον μοναδικό στην Ελλάδα και ιδιαίτερα ευάλωτο πληθυσμό του είδους, αναφέρεται στην ανακοίνωση των οργανώσεων. Και καλούν το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ανταποκριθεί στο αίτημά τους για συνάντηση και ενημέρωση. Δηλώνουν την αποφασιστικότητά τους να μην αφαιθεί η υπόθεση αυτή να έχει την ίδια τύχη με άλλα περιστατικά των τελευταίων δεκαετιών. Είναι οι οργανώσεις Άνιμα, Αρτούρος, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία, η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, η Καλλιστό, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και το ΒΒΕΦ Ελλάς, που απευθύνουν έκκληση στο Υπουργείο, στη δικαστική εξουσία και κάθε αρμόδιο φορέα να προχωρήσουν με την απαιτούμενη ταχύτητα, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα στην διερεύνηση του περιστατικού και την έβρεση των ενόχων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες σε εργοστάσιο ανακύκλωσης ελαστικών στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας και σήμανε φυσικά συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και να θυμίσουμε ότι δεν είχαν περάσει και πολλά 24 ώρα από την άλλη φωτιά που είχε εκδηλωθεί.
0: Τα ελαστικά.
10: Σημείο που είχαν συγκεντρωθεί ελαστικά τα οποία δεν χρησιμοποιούνταν. Αυτή τη φορά λοιπόν ήταν η σειρά μιας εγκατάστασης στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας με ανακύκλωση ελαστικών. Η φωτιά όμως ξέσπασε εντός του εργοστασίου από ένα μηχάνημα το οποίο βρίσκεται στην γραμμή παραγωγής. Αμέσως σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία Πατρών. Το κλιμάκιο το οποίο εδρεύει στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας έφτασε άμεσα στο σημείο. 39 πυροσβέστες με 9 οχήματα ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης φωτιάς. Πρώτο μέλημα ήταν να μην επεκταθεί η φωτιά στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου, εκεί όπου βρίσκονταν αποθηκευμένα χιλιάδες ελαστικά, και όπως καταλαβαίνεις ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση από εκεί και πέρα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν λοιπόν να περιορίσουν την πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο και μετά από 2 ώρες να έχουν τον πλήρη έλεγχο και την πλήρη κατάσβεσή της. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο εργοστάσιο και στο παρελθόν είχε βρεθεί στις φλόγες, είχε καταστραφεί μάλιστα τότε σχεδόν ολοσχερός από φωτιά που είχε ξεσπάσει στον περιβάλλοντα χώρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού για έναν 78χρονο ξεκίνησε από χθες από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης στο πλατανό ρεύμα Σερβίων. Να πάμε στο Μάκη Νασιάδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Μάκη, πώς πάνε οι έρευνες, έχουμε κάποιο αποτέλεσμα?
11: Οι έρευνες συνεχίζονται, αλλά είναι άκαρπες, mm-hmm. κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι έχει σημάνει συναγερμός από χθες το απόγευμα. Περίπου σε αυτά εντοπίθηκε η αστυνομία. Ότι χάθηκε ο 78χρονος, δεν έδωσε σημεία ζωής. Ο 78χρονος, ο οποίος, να πούμε ότι όπως επισήμανε οι συγγενείς, έχει άνοια. Εντοπίστηκε τελευταίο στη σημεία που εντοπίστηκε, ήταν προς την έξοδο προς τα Σέρβια, αλλά δεν έφυγε προς τα Σέρβια, ήταν εκεί κοντά στο γήπεδο και από εκείνη ώρα, από εκείνη το σημείο, έχουν χαθεί τα ίχνη του. Έχει ήδη σημάνει συναγερμός όχι μόνο στην αστυνομία και στην πυροσβεστική, όπως επίσης και ιδιαίτερα στους εθελοντές, στο παράδειγμα Κοζάνης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και μάλιστα και στους κατοίκους, σχεδόν όλο το χωριό ψάχνει. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του χωριού, έχουν βγει όλοι, έχουν βιστοποιηθεί για να βρουν τον 78χρονο και ελπίζουν στα καλύτερα. Αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί ότι ήδη υπάρχει και ντρόουν από την πλευρά όχι μόνο της αστυνομίας αλλά και της ομάδας διάσωσης. Υπάρχουν επίσης και σκύλοι, έχουν έρθει και πέρα από την αστυνομία, έχουν έρθει και η ομάδα διάσωσης έχει φέρει σκύλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι συνεχίζεται η επιχείρηση. και θα συνεχιστεί μέχρι και το τελευταίο φως του ηλίου. Και όπως τουλάχιστον μαθαίνουν και από την πλευρά τους και από την πλευρά της αστυνομίας, αλλά και τις προσδίκες, θα παραμείνουν εκεί οι δυνάμεις συνεχώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη. Εκπροσώπους του York University Canada φιλοξενεί η Καβάλα αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο Διεθνούς Υβριδικού Συνεδρίου για τη διακυβέρνηση κρίσεων και καταστροφών, το σχεδιασμό και την ανθεκτικότητα. Η ακαδημαϊκή αποστολή θα εξετάσει και το ενδεχόμενο συνεργασίας και ανάπτυξης προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρήτικου από την Αρτ Καβάλας. Τασούλα.
12: Βίκυ, το διεθνές αυτό συνέδριο ξεκίνησε αρχές της εβδομάδας και θα ολοκληρωθεί σε 2 ημέρες. Διοργανώνεται από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με το York University, με περισσότερους από 400 συμμετέχοντες, με φυσική και διαδικτυακή παρουσία από 16 χώρες από όλο τον κόσμο. Τώρα η παρουσία αυτή της αποστολής του York University στην Καβάλα, όπως μας είπαν οι διοργανωτές, έχει διτό χαρακτήρα. Αφενός συνδέεται με τη συμμετοχή κορυφαίων ακαδημαϊκών στο Διεθνές Συνέδριο, το οποίο αναδεικνύει κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη διακυβέρνηση κρίσεων και καταστροφών. Αφετέρου εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με το York University για την ανάπτυξη διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Ανθεκτικότητα, διαχείριση κινδύνων, κρίσεων, εκτάκτων αναγκών και ασφάλειας». Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Καβάλα, οι ακαδημαϊκοί θα συμμετάσχουν στις εργασίες του συνεδρίου. Παράλληλα θα συνεργαστούν με στελέχη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου για την οριστικοποίηση κρίσιμων παραδοτέων που αφορούν στο σχεδιασμό, στη δομή και στη διεθνή ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος. Και από την πλευρά του Δήμος Καβάλας, έχοντας αναλάβει το κοινωνικό και πολιτιστικό πρόγραμμα της φιλοξενίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προβολή της πόλης ως προορισμού γνώσης, πολιτισμού, εξωστρέφειας και διεθνών συνεργασιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: έτοιμα ανάκλησης της απόφασης για τις αυξήσεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας. Και η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έντονες αντιδράσεις και υψηλή τόνη επικράτησαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας με αφορμή τις μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια νερού της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Αποχέτευσης, κυρίως στις τοπικές κοινότητες και στους επαγγελματίες. Το θέμα έφερε προς συζήτηση ο επικεφαλής της Μύρνης Μειοψηφίας, Βασίλης Δεμουράνης, ζητώντας την ανάκληση της απόφασης της ΔΕΙΑΚ για τη νέα τιμολογιακή πολιτική. Όπως υποστήριξε, σε αρκετές περιπτώσεις οι αυξήσεις φτάνουν ακόμα και το 300%, το 400%, ενώ σε αγροτικά τιμολόγια ξεπερνούν το 500%. Στο Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκαν οι κάτοικοι των ΛΕΙΚΟΝ, οι οποίοι εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τις επιβαρύνσεις αυτές, κάνοντας λόγο για αδικαιολόγητες αυξήσεις που, όπως είπαμε, θα επηρεάσουν σοβαρά την καθημερινότητά τους, αλλά και τη δυνατότητα διατήρησης μικρών καλλιεργειών και οικόσιτων δραστηριοτήτων. Η πρόταση για ανάκληση της απόφασης δεν πέρασε, καθώς υπερψήφισαν 8 δημοτικοί σύμβουλοι, 12 απήχαν και 4 δήλωσαν ότι ψηφίζουν παρόν. Mm-hmm. Από την πλευρά της, η διοίκηση της ΔΕΙΑΚ αναγνώρισε ότι οι αυξήσεις είναι μεγάλες και σε αρκετές περιπτώσεις δυσβάστακτες. Ωστόσο, τονίστηκε πως η επιχείρηση οφείλει να εφαρμόσει μια τιμολογιακή πολιτική που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητά της και τη δυνατότητα υλοποίησης έργων. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κ. Βασιλόπουλος, παραδέχτηκε ότι απαιτούνται διορθώσεις, σημειώνοντας πως έχει ήδη δοθεί κατεύθυνση για επανεξέταση του πλαισίου, ιδιαίτερα για τις περιοχές εκτός Καλαμάτας και τα ορεινά χωριά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία.

0: Περισσότερα από 40 ηλεκτρικά πατίνια απομακρύνε ο Δήμος Ζακύνθου, τα οποία είχαν τοποθετηθεί παράνομα και άναρχα από την ιδιοκτήτρια εταιρεία σε διάφορα σημεία της πόλης. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου που έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα.
1: Γεια σας λοιπόν από τη Ζακύνθο. Ναι, περισσότερα από 40 πατίνια, 45, περίπου αυτός ήταν ο αριθμός. Ουσιαστικά κατασχέθηκαν από τον Δήμο Ζακύνθου μέχρι να πληρωθεί το πρόστιμο για το κάθε ένα πατίνι, το οποίο είναι, να πούμε, δεν είναι και μικρό το ποσό, είναι 150 ευρώ για το κάθε πατίνι. Τι είχε γίνει λοιπόν? Μια εταιρεία η οποία θεώρησε καλό, χωρίς να πάρει άδεια, έτσι από μόνη της, να τοποθετήσει σε κεντρικά σημεία της πόλης της Ζακύνθου κάποια πατίνια ηλεκτρικά, τα οποία λειτουργούν όλοι με τον τρόπο που ξέρουμε, με το κινητό, με κάρτα, με το barcode, το οποίο πας και παίρνεις με το κινητό και το νοικιάζεις και το αφήνεις μετά σε διάφορα σημεία. Έγινε μια καταγγελία λοιπόν στο Δήμο ότι υπάρχουν αυτά. Βγήκε άμεσα συνεργείο του Δήμου με τον εντεταλμένο σύμβουλο καθημερινότητας, τον κύριο Βίτσο, και τον Δήμαρχο σε κάποια στιγμή, και άρχισαν να μαζεύουν αυτά τα πατίνια, τα οποία ήταν στημένα, όπως ξαναείπα, σε κεντρικά σημεία. Η επιχείρηση αυτή θα συνεχιζόταν και σήμερα, ωστόσο φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης, η εταιρεία, η ιδιοκτήτρια εταιρεία που έχει φέρει και είχε καταστήσει τα πατίνια αυθαίρετα τελείως σε διάφορα σημεία, κατάλαβε ότι και σήμερα θα έχανε και τα υπόλοιπα πατίνια της, οπότε τα μάζεψε μέσα στη νύχτα και μένει να δούμε τώρα πότε θα πάει να παραλάβει και τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Εμείς τώρα να πάμε μέχρι την Ιθάκη. Ένα νησί το οποίο έχει μείνει χωρίς παιδίατρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την έπαρχο Ιθάκης, Σμαράγδα Σαρδελή. Κυρία Σαρδελή, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πω κάποια πράγματα από το δικό σας βήμα.
0: Είναι ιδιαίτερα, θα λέγαμε, ανησυχητικό ένα ολόκληρο νησί στο οποίο διαμένουν πάνω από 400 παιδιά να είναι χωρίς παιδίατρο. Πόσο καιρό είστε χωρίς παιδίατρο, χωρίς μόνιμο παιδίατρο? Και αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος στο νησί.
2: Δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος. Έχουμε 1,5 χρόνο που είμαστε χωρίς παιδίατρο, γιατί ο προηγούμενος μόνιμος παιδίατρος ζήτησε παραίτηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, ούτε καλυπτόμεθα από κάποιον ιδιώτη. Και θα πρέπει τα παιδιά με τους γονείς να μεταβούν είτε στην Κεφαλονιά είτε στην Πάτρα για κάποιες εξετάσεις ή για οτιδήποτε προκύψει. Που είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά τους χειμερινούς μήνες, να ξέρετε ότι για 2,5 μήνες δεν υπάρχει συγκοινωνία για την Πάτρα, την οποία καλυπτόμεθα και ιατρικά λόγω του παιδιατρικού νοσοκομείου του Καραμανδάνιου αλλά και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ δύσκολη και ανησυχητική για τους γονείς. 400 παιδιά μένουν στον αέρα. Να ξέρετε ότι το καλοκαίρι, στους καλοκαιρινούς μήνες που υπερπολαπλασιάζεται ο πληθυσμός λόγω της τουριστικής σεζόν, έρχονται και οικογένειες εδώ με τα παιδιά τους. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός και θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να καλυφθεί από το Υπουργείο Υγείας.
0: Κυρία Σαρδελή, εσείς έχετε κάποια κίνητρα για παιδίατρο ή γενικότερα για γιατρούς για να έρθουν στην περιοχή σας? Και ιδιαίτερα σε παιδίατρο, αν δεν κάνω λάθος, δίνετε και επιπλέον χρήματα.
2: Έχουμε δώσει 450 ευρώ σαν κίνητρα στους αγροτικούς και τους επικουρικούς γιατρούς. Έχει γίνει από την αρχή της θητείας μας για την Ιθάκη. Το είχα κάνει εγώ πρόταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και υιοθετήθηκε από τον Περιφερειάρχη και για τα υπόλοιπα νησιά. Και δίνονται 450 ευρώ σαν κίνητρα, ούτως ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των νησιών μας. Να έχουν και αυτό το οικονομικό κίνητρο και να μπορέσουν, σαν τρόπο προσέλκυση τέλος πάντων, να μπορέσουν να επιβιώσουν και οι γιατροί στα νησιά τα δικά μας.
0: Κάποιος ο οποίος αποφασίσει να έρθει τελικά, ακούσει το κίνητρο και θελήσει να έρθει στην Ιθάκη, θα είναι εύκολο να διαμείνει? Δηλαδή, έχουμε ακούσει σε τουριστικές περιοχές, σε νησιά, ότι είναι δύσκολο να βρουν μέρος για να μένουν οι γιατροί εκεί.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που καταλαβαίνετε ότι πολλά ενοικιαζόμενα δίνονται και για τουριστική σεζόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως είναι δύσκολο σε όλα τα νησιά, ειδικά στα Ιωνία νησιά, αλλά και σε όλα τα νησιά. Προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις, γιατί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί δηλαδή να έρχεται ο γιατρός και να μην ξέρει που μπορεί να μείνει. καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό.
0: Γι' αυτό σας το λέω, ενδεχομένως μαζί με το κίνητρο που δίνεται 450 ευρώ, μήπως υπάρξει και κάποια διευκόλυνση σε αυτό. Ωστόσο όμως, ενδεχομένως μαζί με το κίνητρο που δίνεται 450 ευρώ, μήπως υπάρξει και κάποια διευκόλυνση σε αυτό.

0: και από το μέσο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και τελευταία πριν από ένα μήνα είχε έρθει και η κυρία Κράβαρη, εδώ Γενική Γραμματέας τέλος πάντων υγείας. Και θέσαμε τα θέματα όλα και μέσα σε αυτά είναι και το θέμα του παιδιάτρου, γιατί δεν είναι μόνο παιδιάτρους, είναι και δύο μόνιμοι παθολόγοι που πρέπει να προκηρυχθούν θέσεις να έρθουν. Είναι και το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο δεν επαρκεί και λειτουργεί το κέντρο υγείας Ιθάκης με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλου του προσωπικού, τέλος πάντων, όπως θεωρώ και σε όλους τους τομείς υγείας, σε όλη την Ελλάδα ότι γίνεται έτσι. Έχω κάνει και μία κρούση τελευταία, πριν από ένα μήνα περίπου, έκανα ένα έγγραφο προς την έκτη ΥΠΕ που αφορά και την Ιθάκη. Για να κάνω μία πρόταση, υπάρχουν 6 παιδίατροι στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς. Είναι 4 ειδικευμένοι και 2 ειδικευόμενοι γιατροί. Mm-hmm. Μέσα από αυτούς θα μπορούσαμε να καλύπτουμε έστω 2-3 φορές την εβδομάδα και την Ιθάκη. Δεν πήρα απάντηση από την ΕΚΤ, είπε, και το έχω στείλει προς το Υπουργείο Υγείας. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει τουλάχιστον άμεσα αυτό, μέχρι να προκηρυχτεί και να γίνει όλη η διαδικασία για την κάλυψη της μόνιμης θέσης του παιδιάτρου.
1: Μάλιστα. Κυρία Σερδελή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά πραγματικά.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ
1: και εσείς
0: πολύ.
1: Το ίδιο. Γεια σας. Να παραμείνουμε όμως εμείς στην περιοχή, καθώς καμπανάκι για τον τουρισμό σε Κέρκυρα και Ιόνια νησιά, παρά τη διατήρηση της περιοχής στις κορυφαίες τουριστικές περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με έρευνα του INSETE, ήρθαν περισσότεροι επισκέπτες το 2025, αλλά άφησαν όμως λιγότερα χρήματα. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όντως, σύμφωνα με τα στοιχεία από την νέα έρευνα του INSETE για τον νησιερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα του 2025, τα Ιόνια και η Κέρκυρα κατέγραψαν αύξηση επισκεπτών κατά 10%, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική του προορισμού. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, οι τουριστικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 4,1, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη οικονομική απόδοση, με τους ειδικούς να επισημαίνουν την ανάγκη για στροφή σε πιο ποιοτικό τουρισμό και προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερης δαπάνης. Η ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η πτώση της κατακεφαλήν δαπάνης από την γερμανική αγορά, η οποία παραδοσιακά στηρίζει την περιοχή, καταγράφοντας μείωση άνω του 13% σε σχέση με το 2019. Που είχε γίνει και η προηγούμενη αναλυτικότερη έρευνα.
1: Μάλιστα.
2: Η προσβασιμότητα μέσω του αέρα και θάλασσας αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης για την Κέρκυρα, δηλαδή η κρουαζιέρα και το αεροδρόμιο, ενώ την ίδια ώρα σημαντική χαρακτηρίζεται και η ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Ιταλία, καθώς οι συγκεκριμένοι τουρίστες επιλέγουν μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής και υψηλότερη συνολική δαπάνη, Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Τον διεθνή ποδηλατικό αγώνα The Tour of Hellas υποδέχεται σήμερα η Λάρισα, ο οποίος ξεκινάει από το Καρπενήσι με κατάληξη αργά σήμερα το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. 120 αθλητές συμμετέχουν σε αυτόν τον διεθνή ποδηλατικό γύρο της Ελλάδος από διάφορες περιοχές ανά την Ιφίλιο. Και βεβαίως αναμένεται να διανύσουν σήμερα στο δεύτερο ετάπ 174 χιλιόμετρα. Μέσω από την Καρδίτσα θα έρθουν στη Λάρισα. Περί τις 4.30 αναμένεται ο τερματισμός του δεύτερου ετάπ στην καρδιά της πόλης, στην κεντρική πλατεία, εκεί όπου από το πρωί έχει στωθεί μια γιορτή κυριολεκτικά με τη συμμετοχή πολλών παιδιών από σχολεία της Λάρισας που συμμετείχαν σε δράσεις που έχουν σχέση με τη δεξιοτεχνία για το ποδήλατο. Έμαθαν βεβαίως και ενημερώθηκαν για ζητήματα που έχουν σχέση με την κυκλοφοριακή αγωγή και έπαιξαν. Και έχουμε βεβαίως και μια συναυλία με την λήξη του δεύτερου ετάπ και από αύριο αναμένεται να συνεχίσει προς το Πύλιο, όπου οι αθλητές αναμένεται να διανύσουν μια απόσταση της τάξης των 209 χιλιόμετρων μέσα σε μια μόλις μέρα. Τώρα, όσοι διερωτώνται μέχρι πόσα χιλιόμετρα μπορεί να φτάσει ένα αγωνιστικό ποδήλατο, μιλώντας με τον επιχειρησιακό διευθυντή της Day Tour Ελλάς, μέχρι και 90 χιλιόμετρα και λίγο πάνω από τα 90 χιλιόμετρα στις κατηφόρες όπου παίρνει φόρα το ποδήλατο και η μέση ωραία ταχύτητα κυμαίνεται στα 35 με 40 χιλιόμετρα. Με αυτή την ταχύτητα φτάνουν από το Καρπενήσι μέση ωραία ταχύτητα προς τη Λάρισα οι 120 διεθνείς αθλητές.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στα Χανιά τώρα αναμένεται να βρεθεί η πριγκίπισσα και αδελφή του βασιλιά Καρόλου της Μεγάλης Βρετανίας, Άννα. Σύμφωνα πάντοτε με πληροφορίες του Earth News, να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη από την Earth Χανίων. Βασίλη.
4: Πραγματικά, Βίκη, η επίσημη επίσκεψη στην Κρήτη πρόκειται να πραγματοποιήσει η πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου το επόμενο διάστημα και εν προκειμένου στις εκδηλώσεις σε

0: διαδικτυακές εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης, στις οποίες θα δώσει και ιδιαίτερο χρώμα η παρουσία της, όπως αναμένεται. Η πριγκίπισσα λοιπόν και αδερφή του βασιλιά Καρόλου θα βρεθεί στα Χανιά το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου για να δώσει το παρόν σε κάποιες από τις εκδηλώσεις εντός και εκτός της πόλης των Χανίων που είναι αφιερωμένες για την 85η επέτειο από την μάχη της Κρήτης. Στις εκδηλώσεις αυτές κάθε χρόνο, ως γνωστόν, συμμετέχουν αντιπροσωπείες από τις μαχικές χώρες που έλαβαν μέρος στις πολεμικές συγκρούσεις στο νησί κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με την ανάλογη εκπροσώπηση από τα κράτη της Μεγάλης Βρετανίας, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας να τιμούν με μεγαλοπρέπεια τη μνήμη των πεσόντων. Οι προετοιμασίες γίνονται με εντατικούς ρυθμούς το τελευταίο διάστημα και φυσικά η παρουσία της πριγκίπισσας Άννας, ξαναλέω, δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ δεν αποκλείεται να κάνει και άλλες επισκέψεις εκτός Κρήτης.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Η Λάρισα τώρα είναι ο σημερινός σταθμός στην περιοδία που πραγματοποιεί η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, παρουσιάζοντας τη Συμφωνία του Διός, του Μότσαρτ. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών συνεχίζει τις εκτός των τυχών εμφανίσεις της με μια ξεχωριστή συναυλία απόψε στις 8:30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. Διευθύνει η μαέστρος Κάτια Μολφέση, μία από τις πιο δραστήριες αρχιμουσικούς της νέας γενιάς, η οποία καθοδηγεί την ορχήστρα σε ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην κλασική μεγαλοπρέπεια και το ρομαντικό λυρισμό. Επίκεντρο της βραδιάς, όπως είπες Βίκη, αποτελεί η περίφημη Συμφωνία Αριθμό 41 ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή η Συμφωνία του Διός του Wolfgang Amadeus Mozart, ένα από τα κορυφαία έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου, το οποίο αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο την αρμονία ανάμεσα στο ανθρώπινο και το θεϊκό στοιχείο. Σε αντιδιαστολή, η σερενάτα για έγχορδα του Τσαϊκόφσκι, που επίσης περιλαμβάνεται στη συναυλία, αναδεικνύει τη μελωδική γενοδορία και τον βαθύ ρωσικό λυρισμό με αναφορές στην αισθητική του 18ου αιώνα. Ανάμεσα στα δύο έργα θα παρουσιαστεί το κονσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη με σολίστ τους κορυφαίους κορνίστες της ορχήστρας Κώστα Σίσκο και Χρήστο Σαλβάνο. Απόψε λοιπόν στις 8:30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 25 ευρώ και μειωμένο στα 15. Βίκυ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς με τον αυριανό καιρό. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα μέχρι το απόγευμα αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα, αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, τα Δυτικά και Κεντρικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη και βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και την νότια χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από νότιες διευθύνσεις με ένταση στα πελάγη 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 25, κατά τόπου στα Δωδεκάνησα τους 26 και στη Βόρεια Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μπέλα Θεριού, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ανδρέας Κοράνης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρήγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Η μέρα των μηνυμάτων. Η σημερινή μηνύματα καταρχάς από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ζήτησε από τους βουλευτές του κόμματός του να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια και τους είπε μάλιστα ότι για να κερδίσουν για τρίτη συνεχή φορά τις εκλογές θα πρέπει να εδρώσουν όλοι μαζί τη φανέλα. Και είχαμε και μηνύματα και από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος σε μια ιστορική επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ είπε μεταξύ άλλων ότι ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός γιατί είναι εκφραστής της κοινής γνώμης. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα σε μια ειδική τελετή εκδήλωση που δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 7 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέγκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες της πρότασης του κόμματος για συνταγματική αναθεώρηση. Παραμένουμε η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει πολλά για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην ΕΡΤ με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυση της δημόσιας τηλεόρασης. Η δημοσιογράφη έχει ευθύνη να υπηρετεί την αλήθεια, είπε. Παρέστη στην παρουσίαση του επίσημου σήματος του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου προτείνει ο εισαγγελέας. Σε εξέλιξη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό με τον Πάπα Λέοντα. Στο Πέδωνα Αγλαία Κυριακού μεταφέρεται διασωληνωμένος ο 12χρονος που παρασύρθηκε από γιο ταχύ ενώ οδηγούσε πατένι το πρωί στον Ασπρόπυργο. Και τέλος γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Με ιδιαίτερη θέρμη λοιπόν έγινε δεκτός στην ΕΡΤ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις σχετικές δηλώσεις, όπως επίσης στη συνέχεια θα ακούσουμε τα νεότερα από τη Μέση Ανατολή, όπου οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν εντατική διπλωματική κινητικότητα ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, όπου αναφέρθηκε σε συνταγματική αναθεώρηση, χαρακτηρίζοντας φυγή προς τα εμπρός το νέο καταστατικό χάρτη και ως οδικό χάρτη με πολλές επιμέρους πηξίδες που θα οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα εποχή. Υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη εσωστρέφεια.
5: Πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της κληρωτικής ομάδας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παραταμένης ακρίβειας, και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια. Περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση. Και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Να μην κρύψουμε λάθη. Να διαπιστώσουμε ενστάσεις. Αλλά πάντα, παρακαλώ, να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις. Γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
4: Τώρα, με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί, όπως είπε, στους αυτόκλητους δικαστές.
6: Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Είμαστε όμως και δύναμη ευθύνης. Γι' αυτό και στο εξής, δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος, το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο Γιώργος Μιλωνάκης, και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας. Θα αποδείξουμε όλοι ότι όποιος δεν έχει επιχειρήματα του περισσεύει δυστυχώς το θράσος, και όποιος ξεπερνά τα όρια της ανθρωπιάς συντρίβει και εκείνα το ήθους.
4: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε και παρακολουθεί τη συνεδρία και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Είχαμε μηνύματα για τους βουλευτές ότι πρέπει να μιλάνε την γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια. Είχαμε κριτική από τον Πρωθυπουργό στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, κυρίως για την στάση αλλά και την παρουσίαση των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι οι τρεις άξονες πάνω στους οποίους κινήθηκε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Άγιε? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το ότι γίνεται σε εξέλιξη στην ώρα η κοινωνική ομάδα, με τις τοποθετήσεις των βουλευτών και με τα μηνύματα που στέλνουν και κατέρευσαν αλλά και στην κοινωνία.
4: Και αυτές έχουν πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και αυτές οι αναφορές των βουλευτών.
7: Ακριβώς, ως προς τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός αφορούν τόσο το εσωτερικό του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας, όσο βέβαια και την αντιπολίτευση αλλά και τους πολίτες. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την ομιλία του, κάλεσε τους βουλευτές να έχουν επίγνωση του περιβάλλοντος γύρω μας για όσα θα αναφερθούν στη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, λέγοντας πως υπάρχει και χρόνος να δοθεί λόγος σε όσους επιθυμούν να μιλήσουν και για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο. Να πούμε πως μέχρι την έναρξη των ομιλιών είχαν εγγραφεί 48 βουλευτές για να μιλήσουν. Αρκετοί από αυτούς έχουν ήδη παρουσιάσει τις θέσεις τους. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν σημείωσε πως όσα συζητούμε εσωτερικά πρέπει να συναντούν τις προσδοκίες των πολιτών που αντιμετωπίζουν την ακρίβεια αλλά και ζητούν λύσεις, και οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη συγκυρία, ανέφερε κάνοντας ξεχωριστή αναφορά ειδικά στο πρόβλημα της ακρίβειας και στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της. Μάλιστα, προσδιορίσε την ανάγκη να μιλάμε πάντα τη γλώσσα των πολιτών και όχι προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες και ανασφάλειες σε μια εσωτερική, όπως είπε, συζήτηση. Να τον ακούσαμε να λέει πως θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και παραγωγικοί με αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας τη μίζερη, όπως ανέφερε, εσωστρέφεια. Σχολίασε πάντως πως 7 χρόνια κυβέρνηση είναι λογικό να δίνουμε φορμές και για τέτοιες συζητήσεις, και τόνισε πως η παράταξη είναι η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς και προοπτικής. Έχει πολλά ακόμα να κάνουμε για την Ελλάδα του 2030, όπως την ονοματιζόμαστε, και υπογράμμισε πως εχμής όλα αυτά είναι η συνταγματική αναθεώρηση 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτοτικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους. Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε ειδικά για τις συνταγματικές προβλέψεις και τον τρόπο εκλογής επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, ρίχνοντας και τα βέλη του στο ΠΑΣΟΚ, πως ανέθεσε την καταρχήν συμφωνία στην οποία είχαν στάσει η κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τα δύο κόμματα, για τα δύο πρόσωπα, για να μην έρθει αντιπαράθεση, όπως είπε, με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να πούμε πως αναφερόμενο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχάρα τις βουλευτές που δέχτηκαν και ψήφισαν την άσκηση ηλίας των συναδέλφων τους, αφού όπως είπε δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν, ενώ δεν παρήψαν να εξαπολύσει και αιχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, αφήνοντας να εννοηθεί πως και ορισμένες ενέργειές της μοιάζουν να εντάσσονται στην αντιπαράθεση της κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
4: Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό αυτές τις αναφορές που έκανε και, και τα συγχαρητήρια που έστειλε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα αυτά που είπε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
8: Να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Μόνο που αυτός ο δρόμος τώρα πρέπει να είναι ταχύτατος. Πρέπει να είναι σαφής, όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό. Με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη.
4: Εν τω μεταξύ, Άγιο, ο Πρωθυπουργός ήταν αιχμηρός για το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη στάση του όσον αφορά τις ανεξάρτητες αρχές.
7: Ακριβώς τις αναφορές που κάναμε και προηγουμένως, όπως ανέδρεψε την καταρχήν συμφωνία που υπήρχε μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τα δύο πρόσωπα. Όπως είπε, για να μην έρθει αντιπαράθεση με άλλα κόμματα τη αντιπολίτευση. Σχετικές αναφορές έκανε και για τη στάση του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά συνταγματική αναθεώρηση και ειδικά το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Να πούμε ειδικά για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τι θα γίνει πηγαίνοντας προς εκλογές. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως όλοι οι βουλευτές θα είναι υποψήφιοι στις λίστες εφόσον το επιθυμούν. Μάλιστα είπε χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθεότητας. Και τόνισε πως η κυβέρνηση είναι μία γροθιά και προχωράει σαν μία γροθιά. Τον ακούσαμε να αναφέρεται στο πρώτο απόσπασμα για το κλίμα σκανδαλολογίας που επιχείρησε να δημιουργήσει, όπως είπε, η αντιπολίτευση αλλά και το τοξικό περιβάλλον που δημιουργούν οι κατηγορίες που εκτοξεύονται, θυμίζοντας και την περιπέτεια του Γιώργου Μιλωνάκη που συνεχίζει να δίνει τη μάχη στον Ευαγγελισμό.
4: Πάμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τις αιχμές που άφησε για το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης και συνεχίζουμε.
8: Νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση και νομίζω και στον κύριο πρόεδρο της Βουλής αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την Ελλάσσονα αντιπολίτευση κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή.
4: Τώρα, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε για τον Πρωθυπουργό, να δούμε τις τοποθετήσεις των βουλευτών που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με μια σύντομη ματιά βλέπουμε πειρά κατά της Λάουρα Κοβέση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, αλλά έχουμε και καρφιά με φράσεις όπως δεν υδρώνει όλη τη φανέλα που ακούστηκαν μέσα στη συνεδρίαση.
7: Πολλές λοιπόν είναι οι σχετικές αναφορές. Ο κύριος Μαξιμορίδης αναφέρεται στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, επισημένοντας πως συντελείται, όπως είπε, αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από μια ακτιβίστρια δικαστικό. Τόνισε πως θα πρέπει ο κύριος Μαξιμορίδης να αναφερόμενο στις τάσεις αντιπολίτευσης ότι θα πρέπει να μπει ένα τέλος στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Γεννάται ένα ζήτημα οριοθέτησης, είπε ο κύριος Μαξιμορίδης. Θα δεχόμαστε πολύ στο γραφείο μας. Έρχονται γιατί έχουν προβλήματα. Επιτρέπεται να μιλάμε για τη δημόσια διοίκηση. Χρειάζεται, είπε, οριοθέτηση. ο κ. Τσοδάκης, παρεμβαίνοντας στην τοποθέτηση του βουλευτή Ευβίας, του κ. Ζεμπίλη, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα της μείωσης των βουλευτών, ανέφερε πως δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα. Μπορεί να χρησιμοποιείται αυτό από την αντιπολίτευση, αλλά δεν τίθεται και από τις προτάσεις που κάνει και πως σήμερα η κυβέρνηση τέτοιο ζήτημα. Ενώ ήταν και αρκετές αναφορές για τη στάση, υπουργών απέναντι στους πολίτες, ότι αποφεύγουν ακόμα και να παρουσιαστούν και να υποστηρίξουν το κυβερνητικό έργο. Αναφορές που έκανε με εχμές για τον κύριο Δέδια ο κύριος Γεωργιάδης.
4: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ότι η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, η συνεδρία είναι σε εξέλιξη. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα, το περίγραμμα των βασικών προτάσεων της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, τις οποίες παρουσίασε σήμερα ο οριστής εισηγητής Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ευρυπίδης Τηλιανίδης, εξήγησε στη συνέντευξή του νωρίτερα στο Ερτ Νιούς Ρέντ 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
9: Υπάρχουν τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, θα έλεγα, αλλαγών, τις οποίες εγώ θα προσπαθήσω συνθετικά να ανακοινώσω στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι άρθρα που θα τα ονόμαζα ταυτωτικά, διότι σχετίζονται με την εθνική ταυτότητα και την πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδος. Είναι άρθρα τα οποία, και με το πολιτιστικό σύνταγμα κατ' επέκταση, είναι άρθρα τα οποία αφορούν κοινωνικές θέσεις, άρα διαμορφώνουν το κοινωνικό σύνταγμα. Είναι άρθρα τα οποία αναμορφώνουν τους θεσμούς, το θεσμικό σύνταγμα, και κατ' επέκταση προσπαθούν να ενισχύσουν την αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών μεταξύ των τριών διαφορετικών εξουσιών της δημοκρατίας. Και στο τέλος είναι αναπτυξιακά άρθρα, τα οποία συνδέονται με το οικονομικό σύνταγμα, το οποίο για πρώτη φορά κάνει την επίσημη αποδοχή της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, που είναι ο κοινός αποδεκτός όρος που έχει εισαχθεί, αν θέλετε, και στο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο.
4: Στη συνέχεια, ο κύριος Τηλιανίδης ρωτήθηκε για τον Κώστα Καραμαλή, καθώς όλες οι πληροφορίες στέλνουν τον πρώην Πρωθυπουργό να μην παίρνει μέρος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ ο ίδιος μάλιστα συνεχίζει την αιχμηρή κριτική προς την κυβέρνηση.
9: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ειλικρινά δεν τον έχω ρωτήσει αν θα έρθει ή δεν θα έρθει. Πιστεύω ότι κάνει ότι έχει την αξία του τη συμβολική, δηλαδή έχει την ερμηνεία του, την οποία θα την δώσει ο ίδιος. Δεν μπορώ να τον υποκαταστήσω εγώ σε αυτό. Ακούστε κάτι, όλες αυτές οι δυσανεξίες που έχουν διαμορφωθεί, κατά τη γνώμη μου διαμορφώθηκαν γιατί ενδεχομένως δεν υπήρχε ένα καλό πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των νυν και των πρώην. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που από την αρχή με τόλμη έχω ενθαρρύνει κάτι τέτοιο. Και το έχω πει και σε ουδέτερο χρόνο, πολύ πιο μπροστά, πριν φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Τώρα, το τι θα κάνει όμως ο καθένας είναι πολιτική ευθύνη του καθενός. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω εγώ υποδείξεις είτε στον Πρωθυπουργό είτε στους πρώην Πρωθυπουργούς πώς θα λειτουργήσουν. Έχουν πλήρη εικόνα και αποφασίζουν τι θα κάνουν.
4: Τώρα, έχουμε όμως ήδη και τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει την ομιλία του Πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς.
10: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το Πασόκ ασκεί σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό, σχολιάζοντας τις προτάσεις στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, κάνοντας λόγο για μια ομιλία που είναι προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Συγκεκριμένο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, κ. Τσουκαλάς, εκτός από τους χαρακτηρισμούς που προανέφερα, σχολίασε πως αυτά που ο κ. Μητσοτάκης προκρίνει, λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει. Ειδικότερα, αναφερόμενο στο άρθρο 86, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι επί της υποθέσεως των κ. Καραμαλή και Τριαντόπουλου η κυβέρνηση έλεγε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί γιατί οι βουλευτές δεν είναι ανακριτές και ζητούσε fast track διαδικασίες προς το δικαστικό συμβούλιο. Η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από το άρθρο 86, λέει ο κ. Τσουκαλάς, και γράφει στα παλιά της παπούτσια το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σχετικά με το άρθρο 16, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, η ίδια η κυβέρνηση έφερε νόμο και τώρα τον αντιστρατεύεται. Δεν μπορεί, ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς, να μιλά για το Σύνταγμα ένας πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Βεβαίως, Γρηγόρη, από το Πασόκ σχολιάζουν και το ζήτημα με τις ανεξάρτητες αρχές, με φόντο τις εχμές του κ. Μητσοτάκη περί υπαναχώρησης του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι αυτός που υπαναχώρησε ήταν ο πρωθυπουργός, εξηγώντας πως υπήρχαν τα 3/5 της πλειοψηφίας που απαιτούνταν για την εκλογή της κυρίας Σιγκούνα, πράγμα το οποίο δεν έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Τέλος να σου πω ότι για το σκάνδαλο του ΠΚΠ εκτιμούν από το ΠΑΣΟΚ ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αποφύγει οποιαδήποτε διερεύνηση εν ώψη εκλογών.
4: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Εγώ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 και να περάσουμε τώρα στην ιστορική επίσκεψη που πραγματοποίησε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Πρώτος στο πλαίσιο της παραμονής στην Ελλάδα αλλά και των επαιτειακών εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης. Το Παναγιώτατο υποδέχθηκε με ιδιαίτερη θέρμη ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης καθώς και η χορδία της ΕΡΤ σε μια επίσκεψη με έντονο συμβολικό χαρακτήρα που συμπίπτει με τα εγκαίνια του ΕΡΤ. Κόσμος. Ο πνευματικός ηγέτης μίλησε για την ψηφιακή εποχή, τον κόσμο του διαδικτύου αλλά και τα βήματα προόδου της τεχνητής νοημοσύνης. Αναφέρθηκε στο πολύτιμο αρχείο της ΕΡΤ αλλά και στην αξία και τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας.
11: Είναι μάλλον περιττό να υπενθυμίσουμε ότι για όλους όσοι εργάζονται σε ένα ελληνικό μέσο επικοινωνίας, η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι εκ των όνου κάνευ που οφείλουν όλοι. Οφείλετε εσείς οι δημοσιογράφοι να γνωρίζετε και κυρίως να διαφυλάτετε. Οπότε στην κατεύθυνση αυτή η επιλογή να ονομαστεί το ανανεωμένο κανάλι της ΕΡΤ Κόσμος υποδηλώνει όχι μόνο την ταυτότητά του αλλά και την αφοσίωσή του στην προβολή της ελληνικής γλώσσας, της μητρικής γλώσσας μας σε όλη την οικουμένη.
4: Αυτά λοιπόν είπε μεταξύ άλλων ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος φιλοξενήθηκε στους χώρους της ΕΡΤ και στο στούντιο C, όπου πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση για την ιστορική αυτή επίσκεψη. Με την φράση «Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας», καλώς όρισε τον Πανιγιώτατο πρόεδρο της ΕΡΤ, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος συνέδεσε την επίσκεψή του με τη συμπλήρωση 35 χρόνων στο Οικουμενικό Θρόνο. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
12: Παναγιώτατε. Αποτελεί η ιδιαίτερη τιμή για την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση η παρουσία σας σήμερα στο Ραδιομέγαρο. Η επίσκεψή σας γίνεται σε μια ιδιαίτερα κομβική στιγμή, καθώς συμπληρώνονται 35 χρόνια αδιάλειπτης διακονίας σας στον Οικουμενικό Θρόνο του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για μια πορεία που χαρακτηρίζεται από πνευματική προσφορά, διεθνή ακτινοβολία, αλλά προπαντός αδιάκοπη προσπάθεια για ειρήνη, για ενότητα, για διάλογο. Και είναι μια πορεία που διακρίνεται από τη φροντίδα σας για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Η ΕΡΤ στέκεται διαχρονικά αρρωγό στην οικουμενικότητα του Πατριαρχείου και στην ανάδειξη του έργου του, καταγράφοντας και αναδεικνύοντας όλες τις σημαντικές στιγμές της σπουδαίας αυτής πορείας. Άλλωστε, ως δημόσια ραδιοτηλεόραση διατηρούμε ισχυρούς και ουσιαστικούς δεσμούς με την διασπορά, μεταφέροντας παντού τις αξίες του ελληνισμού μέσω των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μας σταθμών, αλλά και διαμέσου των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων σε χώρες όπου συμπατριώτες μας διαβιούν και προοδεύουν.
4: Λοιπόν, ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Πάμε στην συνάδελφο την Ελίνα Κολύβα, η οποία παρακολούθησε την επίσκεψη του Πατριάρχη. Θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
13: Μεσημέρι, η ΕΡΤ και όλοι όσοι εργαζόμαστε στη δημοσία ραδιοτηλεόραση υποδεχθήκαμε με ιδιαίτερη χαρά και τιμή τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, μια ιστορική επίσκεψη που επιβεβαιώνει τον διαχρονικό ρόλο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ως φορέα πολιτισμού, ιστορικής μνήμης αλλά και αξιόπιστης ενημέρωσης. Τον Παναγιώτατο υποδέχτηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος και ο διευθύνων σύμβουλος Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, ενώ η χοροδία της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου έψαλε τη φήμη του Οικουμενικού Πατριάρχου. Ιδιαίτερη συγκίνηση ένιωσε ο Παναγιώτατος με το δώρο που του χάρισε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ένα ραδιόφωνο αντίκα. Καθώς, όπως είπε, όταν ήταν μικρός, θυμάται τον πατέρα του στο καφενείο να ακούει μαζί με τους συγχωριανούς του τις ειδήσεις. Από το στούντιο
4: να πάμε, να πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, πως τη συγκίνηση που μας περιέγραψε μόλις τώρα, πως υποδέχθηκε το δώρο αυτό ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
14: Ένα παλαιό ραδιόφωνο. της εποχής κατά την οποία ξεκίνησε η μετάδοση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων σε τέλη της δεκαετίας του 1930. Λειτουργεί και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε αν του βρείτε μια θέση στο γραφείο σας και να ακούτε τα ραδιοφωνικά προγράμματα.
15: Κύριε Πρόεδρε, αυτό το δώρο σας εσυγκινεί όλους οι ενδιαφέρους, γιατί ο Μαργαρίτης, ο πατέρας μου, που είχε καφενείο τους Αγίους Θεοδόρους της Ήμου, είχε ένα τέτοιο ραδιόφωνο από το οποίο όλοι οι συγχωριανοί μου, οι πελάτες του καφενείου μας, άκουγαν τις ειδήσεις. Και εγώ μικρός που βοηθούσα στο καφενείο του πατέρα, μάθαινα όσο μπορούσα να καταλάβω τότε τα νέα του κόσμου. Τότε το Κυπριακό ήταν σε έξαρση και μάθαινα και έτσι ωρίμασα εκεί και ήρθα τώρα κοντά σας. Κάπως όριμος.
4: Κάπως όριμος λοιπόν μας ήρθε ο κύριος Βαρθολομέος. Ακούσαμε το σχετικό ηχητικό, Ελίνα. Επίσης συγκινητική ήταν και η στιγμή που δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξη του νέου διεθνούς καναλιού του ΕΡΤ Κόσμος.
13: Από το στούντιο ΣΕ, λοιπόν, ο Παναγιώτατος εγκαινίασε το νέο παγκόσμιο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, το ΕΡΤ Κόσμος. Μάλιστα, εξήρε την ονομασία Κόσμος, καθώς πρόκειται για ελληνική λέξη. Να σας πω ότι πρόκειται για ένα κανάλι για την ομογένεια που θα μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι, ακόμα και αν δεν ξέρουν ελληνικά, καθώς θα υπάρχουν υπότιτλοι στα αγγλικά, ενώ θα είναι διαθέσιμο και στο Netflix. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος και όλα τα στελέχη της ΕΡΤ καλωσόρισαν θερμά τον πνευματικό ηγέτη σήμερα της Ορθοδοξίας. Μαζί με τον Βασίλη, με τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης Βασίλη Θωμόπουλο, τον ξενάγησαν και στην αίθουσα σύνταξης, αλλά και στους σύγχρονους χώρους του Ραδιομαγάρου, ενώ ενημερώθηκε για τη διαδικασία παραγωγής ενημερωτικών εκπομπών.
4: Ελίνα, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό ακούσαμε την Ελίνα Κολύβα, κύριε Σχέτη, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, πώς δόθηκε το επίσημο σήμα για την έναρξη του νέου διεθνούς καναλιού ΕΡΤ Κόσμος.
16: Για το ΕΡΤ Κόσμος τα είπατε τόσο καλά που ειλικρινώς εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Καλύτερα από μένα τα είπατε. Επομένως, δεν μένει κάτι άλλο από το να σας παρακαλέσω να μας κάνετε την τιμή να κηρύξετε και επισήμως την έναρξη λειτουργίας του ΕΡΤ Κόσμος, του νέου παγκόσμιου τηλεοπτικού καναλιού της ΕΡΤ, που δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική διασπορά, το επισημάνατε, απευθύνεται στους πολίτες όλης της Ιφιλίου, καθώς παρέχει τη δυνατότητα να το παρακολουθούν, ακόμη και εκείνοι οι οποίοι δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα, την οποία σωστά είπατε ότι οφείλουμε να προασπίζουμε. Παρακαλώ.
4: Είναι το απόσπασμα εκεί όπου ο Οικουμενικός Πατριάρχης πατάει ουσιαστικά το κουμπί και σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του νέου καναλιού. Ο προκαθήμενος τώρα της Ορθοδοξίας συναντήθηκε στη συνέχεια από τον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωση, τον Βασίλη Θωμόπουλο, στην αίθουσα σύνταξη του ΕΡΤ News και έστειλε ένα μήνυμα στους δημοσιογράφους.
11: Συνεχίζοντας την επίσκεψή μου στην Αθήνα αυτών των ημερών, βρίσκομαι σήμερα στις εγκαταστάσεις της αγαπητής ΕΡΤ κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως του αγαπητού και δυναμικού προέδρου της, κυρίου Ιωάννη Παπαδοπούλου. Είχα την ευκαιρία να απευθύνω λίγους λόγους αγάπης, εκτιμήσεως και αναγνωρίσεως του έργου των σε όλους όσοι εργάζονται, με επικεφαλής τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και μέσω αυτών να απευθύνω λίγα λόγια για το ρόλο της δημοσιογραφίας, για τη σημασία και την αξία αυτού του, δεν λέγω επαγγέλματος, αλλά λειτουργήματος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο δημοσιογράφο να διαμορφώνει την κοινή γνώμη με υπευθυνότητα, με αντικειμενικότητα, και κατά τούτο ο δημοσιογράφος, ο εκφραστής και διαμορφωτής της κοινής γνώμης, έχει στους ώμους του μία μεγάλη ευθύνη. να είναι σωστός, να είναι δίκαιος, να είναι αντικειμενικός. Έχει λοιπόν δυνατότητα, τιμή, αλλά και ευθύνη. Εύχομαι σε όλους τους εργαζομένους στην ΕΡΤ, κάτω από την εμπνευσμένη ηγεσία του κυρίου Παπαδοπούλου, να έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και να εργάζονται με αυτές τις αρχές, προβάλλοντας τον ελληνικό πολιτισμό, τον πολιτισμό των προγόνων μας και την πλουσιωτάτη ελληνική μας γλώσσα. Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.
4: Με αυτά τα λόγια λοιπόν αποχαιρέτησε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τους δημοσιογράφους του Πατριάρχη Βαρθολομαίος, ο οποίος στη συνέχεια μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Δασούλα. Πάμε στο Προεδρικό Μέγαρο και βρίσκεται η Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι σε εξέλιξη η συνάντηση, έχει ολοκληρωθεί, Κατερίνα? Κατερίνα Φρύση, μας ακούς? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με την Κατερίνα Φρύσα. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε στη συνέχεια με την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα αναφορικά με τη συνάντηση που είχαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνα Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, αμέσως μετά τη συνάντηση και την επίσκεψη στην ΕΡΤ. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Φρύσα για να μας πει περισσότερα. Έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση, Κατερίνα? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια του δελτίου μας να συνδεθούμε με το Προεδρικό Μέγαρο.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα το erteco.gr. Γυρίζουμε τώρα σελίδα να πάμε στη Μέση Ανατολή. Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η Τεχεράνη εξετάζει την αμερικανική πρόταση 14 σημείων. Με τα διεθνή μέσα πάντως να μεταδίδουν ότι στο σχέδιο περιλαμβάνονται αρκετές από τις κόκκινες γραμμές του Ιράν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα νεότερα, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις, Έλενα, δείχνουν εντατική διπλωματική κοινικότητα ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Ναι, εντατική διπλωματική κινητικότητα αλλά και αντιφατικά μηνύματα, κυρίως από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος στις τελευταίες δηλώσεις του έκανε λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες, κυρίως στις τελευταίες 24 ώρες, όπως είπε. Ωστόσο, νωρίτερα σε ανάρτησή του είχε αναφέρει ότι αν το Ιράν δεν συμφωνήσει σε αυτά που έχουν ήδη συμφωνηθεί, τότε θα επαναληφθούν οι βομβαρδισμοί και θα είναι σφοδρότεροι, όπως είπε. Οι συζητήσεις και το σχέδιο που είναι στα χέρια της Τεχεράνης και το μελετά, όπως αναφέρουν πληροφορίες, μάλιστα το CNN λέει ότι αναμένεται απάντηση ενδεχομένως και σήμερα, είναι ένα μονοσέλιδο σχέδιο 14 σημείων που περιλαμβάνει, σύμφωνα με το Axios αλλά και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ένα μορατόριο στον εμπλουτισμό του ουρανίου σε αντάλλαγμα για το ξεπάγωμα των δισεκατομμυρίων κεφαλαίων του Ιράν στο εξωτερικό, αλλά και την άρση των κυρώσεων και βεβαίως το άνοιγμα των στενών του ορμού σταδιακά μέσα σε 30 ημέρες. Ωστόσο, οι πολύπλοκες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και αυτές αναμένεται να γίνουν μέσα σε 30 ημέρες, κάτι που οι αναλυτές θεωρούν ότι είναι ένα έργο μάλλον δύσκολο. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση τίθεται το πλαίσιο μιας πιο λεπτομερούς διαπραγμάτευσης. Η Τεχεράνη από την πλευρά της μέχρι στιγμής δεν έχει στείλει, τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων, κάποια θετικά μηνύματα, χωρίς αυτό βεβαίως, Γρηγόρη, όπως καταλαβαίνουμε, να σημαίνει κάτι. Εκπρόσωπος της Ιρανικής κυβέρνησης είπε ότι το Ιράν παραμένει με το δάχτυλο στη σκανδάλη και είναι έτοιμο να επιστρέψει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ ιδιαίτερα ειρωνικό για την επιχείρηση ελευθερία των Αμερικανών που διακόπηκε μετά από σχεδόν 48 ώρες στα στενά του Ορμούς ήταν ο επικεφαλής του Κοινοβουλίου του Ιράν, ο Γκαλιμπάφ. Όσον αφορά τώρα αυτή την επιχείρηση ελευθερία, για το άνοιγμα των στενών του ορμούς από την αμερικανική πλευρά, και εδώ υπάρχει έντονο παρασκήνιο, γιατί αυτή σταμάτησε σύμφωνα με το NBC. Ήταν έντονες οι πιέσεις από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας, ως μοχλό πίεσης μάλιστα για να σταματήσει. Χρησιμοποίησε και τη χρήση των αμερικανικών βάσεων αλλά και του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας από τις αμερικανικές δυνάμεις, και αυτό έπαιξε κομβικό ρόλο στο να αναστείλει την επιχείρηση ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ωστόσο, να αναφέρουμε επίσης ότι υπήρξε χθες και μια νέα επίθεση, αμερικανική επίθεση σε ιρανικό τάνκερ στα στενά του Ορμούς. Και, κλείνοντας,
4: και να κλείσουμε με αυτό, ναι, Ελένα.
17: Ακριβώς, ότι το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle πλέει προς τη νότια Ερυθρά θάλασσα.
4: Ωραία.
17: Έτοιμο να συμμετέχει σε μια επιχείρηση για τα στενά του Ορμούς, μετά βεβαίως τη λήξη του πολέμου,
4: Ελένα,
17: όπως έχει αναφέρει η Γαλλία και η
4: Ελένα Λεμπίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο Ισραήλ. Εκεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έσπευσε να καθησυχάσει ότι όποια συμφωνία ο Άστον Τιχεράνης θα είναι προς το συμφέρον της χώρας του, τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι είναι, το Ισραήλ είναι έτοιμο για όλα τα σενάρια. Πάμε στο Τελ Αβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
18: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα, Γρηγόρη. Αυτό που φαίνεται να προκύπτει προς το παρόν και μετά τα τηλεφωνήματα Νετανιάχου Τραμπ είναι ότι υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία πως οι δύο πλευρές ίσως καταλήξουν πράγματι σε συμφωνία, και ότι αν υπογραφεί μια τέτοια, η μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός Ιράν θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Αν όχι, η επιστροφή στους βομβαρδισμούς για το Ισραήλ είναι μονόδρομος. Επίσης, για τους Ισραηλινούς θεωρείται αρκετά σημαντικό ότι διατηρούν πάντα το δικαίωμα της στρατιωτικής επέμβασης έναντι περιφερειακών απειλών. Τώρα, στο άλλο μεγάλο μέτωπο, το οποίο φαίνεται να φουντώνει το τελευταίο 24ωρο, έχουμε νέα τελεσίγραφα από τον Ισραηλινό στρατό για εκενώσεις τριών περιοχών στο νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ επιβεβαίωσε το χτύπημα κατά του επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων της Χεζμπολάχ και υποστηρίζει ότι μαζί του σκοτώθηκαν ακόμη δύο ανώτερα στελέχη της οργάνωσης. Κατά το Συμβούλιο Ασφαλείας που έγινε χθες μετά τις 8, δόθηκε η εντολή από τον Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας να χτυπηθούν βόρεια, το νότιο τμήμα προάστιο της Βηρητού, ύστερα από σχεδόν ένα μήνα. Κανένας τρομοκράτης δεν έχει ασυλία, είναι το μήνυμα που εξέδεμψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αμέσως μετά το πλήγμα. Η επίθεση έγινε κατά πολυόροφου κτηρίου. Από την ώρα εκείνη είναι σφοδρή απάντηση της Χεζμπολάχ. Αρκετοί οι τραυματίες του στρατού του Ισραήλ και οι ρουκέτες προς βόρειες περιοχές του Ισραήλ. Αραβικά μέσα μάλιστα μεταδίδουν ότι στη Γάζα το Ισραήλ σκότωσε τον γιο του Χαλίλ Αλ-Χάγια, ηγέτη της Χαμάς. Πρόκειται για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς, που ηγούνταν σε συνομιλίες που διεξάγονταν με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών για το μέλλον της Γάζας.
4: Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Τελ Αβίβ. Να δούμε τώρα πώς θα αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, οι διεθνείς αγορές και τα χρηματιστήρια. Πάμε στην οικονομία, όπου οι διεθνείς τιμές πετρελαίου συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία, καθώς η αγορά αποτιμά θετικά τις πιθανότητες συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πριν από λίγη ώρα, το Brent είχε υποχωρήσει και κινεί το κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Παραμένει σε αυτά τα επίπεδα, Κωνσταντίνα?
19: Ακριβώς, συνεχίζει, και μάλιστα καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση από την άποψη των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το τελευταίο περίπου μισάωρο έχουμε μία πτώση και για τα δύο συμβόλαια, αμερικανικό αργό και Brent, περισσότερο μεγαλύτερη του 3%. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έχει υπάρξει καταρχήν συμφωνία για τη σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Μένει βεβαίως να επιβεβαιωθούν. Το Brent αυτή τη στιγμή κινείται, όπως είπες και εσύ, πολύ κάτω πλέον από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στα 97 δολάρια, με την εβδομαδιαία πτώση να ξεπερνά το 10%, με τους επενδυτές να αξιολογούν θετικά τις προοπτικές αυτές για μια ειρηνευτική συμφωνία και κυρίως για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, οι εξαγωγές πετρελαίου των ΗΠΑ ανήλθαν σε ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα, με τις χώρες καταναλωτές να στρέφονται στο αμερικανικό αργό εν μέσω των σοβαρών ελλείψεων από τον Περσικό κόλπο. Γεγονός που, σύμφωνα με τους αναλυτές, δείχνει μια αναδιάταξη, Γρηγόρη, στη διεθνή ενεργειακή σκατοικία, και όλα είναι έστω και εξαρτώνται από τους όρους της συμφωνίας που θα προκύψει από τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Τώρα, στην ελληνική αγορά, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι σε μια πρώτη φάση η πτώση στις διεθνείς αγορές θα αποτυπωθεί τουλάχιστον στις τιμές χοντρικής στα καύσιμα από την Παρασκευή και μετά. γεγονός που συνεπάγεται υποχώρηση των τιμών στην Αγγλία από την επόμενη εβδομάδα, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Προς το παρόν πάντως και με βάση τα στοιχεία.
4: Προς το παρόν δεν ακολουθούμε τη διεθνή τάση, μας τα έλεγες και χθες, Κωνσταντίνα. Προς το παρόν δεν ακολουθούμε.
19: Ομολογούμε με βάση τις προηγούμενες πολύ μεγάλες αυξήσεις, θα θυμίσουμε ότι προς το τέλος της περασμένης εβδομάδας το πετρέλαιο είχε ανέλθει ακόμα στα $126 το βαρέλι. Και αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε από τα 118. Επομένως, έχουμε αυτή τη στιγμή μία μόλυβδη, η οποία παραμένει μία ανάσα από τα 210. Στα 209, με τους καταναλωτές να συναντούν και πάνω από αυτά τα όρια την τιμή της τιμής σε πολλά πρατήρια ανά τη χώρα, ενώ σταθερό εδώ και αρκετές μέρες παραμένει το πετρέλαιο κίνηση στα 1,88 ευρώ. Να πούμε ότι το πετρέλαιο κίνηση σαφώς έχει την κρατική επιδότηση των 20 λεπτών και σε όλη τη διάρκεια του Μαΐου. Όλα θα εξαρτηθούν λιγόρια από τη διάρκεια και την ένταση που θα έχει αυτή η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και κυρίως στη διάρκεια. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι σύμφωνα με στελέχη της ναυτιλιακής αγοράς, επισημαίνουν ότι το χρήσιμο δεν είναι μόνο η επαναλειτουργία των στενών, αλλά και οι όροι που θα αφορούν πρώτον στο καθεστώς διέλευσης από τα στενά του Ορμούς και αν θα υπάρχουν, ή και στο αν το Ιράν θα επανέλθει στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου ως βασικός παίκτης. Γρηγόρη.
4: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ λοιπόν διαμορφώνει τιμή στη τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται κοντά στο 1,90, όπως είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος Μιχάλης Κιούσης, μιλώντας στο News Radio 105,8. Σημείωσε βέβαια ότι η οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών παραταθεί και για το Μάιο, ενώ ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου αναφορικά με την πορεία των τιμών. Πότε εκτιμά ότι θα μειωθούν οι τιμές στην Αντλία για τους καταναλωτές?
20: 2,088 είναι η μέση τιμή Ελλάδος για τη βενζίνη και 1,88 είναι το πετρέλαιο κίνησης. Αν και σήμερα κινηθούν πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια και αύριο, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε χαμηλότερες τιμές αγοράς από εμάς. Φυσικά δεν θα προμηθευτούν όλα τα πρατήρια, αλλά θα φαίνεται σε πολλά πρατήρια που θα προμηθευτούν ότι θα έχουμε χαμηλότερη τιμή.
4: Πού βλέπετε να φτάνει δηλαδή, πού βλέπετε να φτάνει, πόσο το εκτιμάτε?
20: Κοιτάξτε, την πρώτη μέρα της πτώσης θεωρώ ότι 2 λεπτά στη βενζίνη και 3 στο πετρέλαιο κίνησης θα είναι προς τα κάτω, δεν το συζητώ.
4: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΚΑ, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε τον Απρίλιο στο 2,23%, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά και τα κρέατα, λόγω καιρικών συνθήκων και ανατιμήσεων στις διεθνείς αγορές. Εν τω μεταξύ, να κλείσουμε την αναφορά μας στο οικονομικό περιβάλλον με σημαντικούς και διακεκριμένους ομιλητές που πραγματοποιείται σήμερα το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Μελητηρίου Ελλάδος, που τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και με την υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος. Το συνέδριο εξάγεται στο Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάχος. Συμμετέχουν προσωπικότητες διεθνούς κύρους και υψηλόβαθμα στελέχη του ελληνικού ακαδημαϊκού, πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου. Τις θέσεις του Πασόκ για να ανταποκριθεί η χώρα μας στις παγκόσμιες εξελίξεις παρουσίασε εκεί ο Νίκος Ανδουλάκης, σε αυτό το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Μελητηρίου. Ο πρόεδρος του Πασόκ τόνισε μεταξύ άλλων ότι υπάρχει άλλος πολιτικός δρόμος, ενώ άσκησε αυστηρή κριτική για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης.
21: Ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες για ένα νέο ΕΚΑΣ που αφορά 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Ακούσαμε για τις 120 δόσεις που φωνάζει η αγορά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άκουσε ο εγκλωβισμένος δανειολήπτης, ο όμηρος των ΦΑΝΣ, να υπάρχει ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και κώδικας για τις διαπραγματεύσεις με τα ΦΑΝΣ. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών, όπως αυτά που υλοποιούνται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Δεν μπορεί λοιπόν εδώ να παίζουμε με τις στατιστικές όταν έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν κάνει τίποτα με τα ολιγοπόλια. Σούπερ μάρκετ, ενέργεια, υγεία, παιδεία, ενίκιο. Πώς να αντέξουν οι πολίτες? Στόχος μου λοιπόν είναι η Ελλάδα να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί πιστεύω ότι αξίζει να δώσουμε και να ενώσουμε τα χέρια για την πολιτική αλλαγή.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιού Ρέντε 105,8. Στις 2 πάμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Τρία άτομα συνέλαβαν οι αρχές για εμπλοκή στη δολοφονία 55χρονου, ο οποίος θεωρείται υψηλόβαθμος έλεγχος της λεγόμενης Greek Mafia τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για να μας πεις, Νίκο, τις πληροφορίες που έχεις και για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης του κυκλώματος, αλλά και για τον τρόπο που τα μέλη του κυκλώματος αυτού έπεσαν στα χέρια των αρχών. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Εξαρτώθηκε λοιπόν αυτή η εγκληματική οργάνωση που ανάμεσα στα άλλα, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να είχε σχεδιάσει και να είχε οργανώσει την δολοφονία του 55χρονου τον περασμένο Απρίλιο στην περιοχή του Χαλανδρίου. Μια δολοφονία που έγινε έξω από ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο τη στιγμή που ο 55χρονος, γνωστός ως Θαμνάκιας με πλούσιο ποινικό παρελθόν, έβγαινε από την κλινική. Θεωρήθηκε ότι είναι συμβόλαιο θανάτου από δύο φυσικούς αυτηρούς που δεν εντοπίστηκαν. Φαίνεται να ήρθαν εδώ να έκαναν την δολοφονία υπό την καθοδήγηση και με τη βοήθεια των τεσσάρων προσώπων που συνελήφθησαν τώρα και να έφυγαν την ίδια μέρα οδικώς για κάποια χώρα της ίσως της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Τώρα, για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα και ένα ακόμα που ήταν ήδη κρατούμενο στις φυλακές του Ναυπλίου για μια υπόθεση αρπαγής ενός νεαρού στον Ιμητό πριν από 11 μήνες. Οι συλληφθέντες είναι δύο ελληνοποιημένοι αλβανικής καταγωγής, 48 και 35 ετών, σε σημασμένη για παραβάση του νόμου περιόπλων ναρκωτικών, ληστείες και κλοπές. Ένας 39χρονος Έλληνας, παλιός συνεργάτης κακοποιού που είχε δολοφονηθεί στην Φωκίδα τον περασμένο Νοέμβριο, και ο κρατούμενος που είπαμε, ο 34χρονος Έλληνας. Η οργάνωση, να σου πω, ότι φέρεται να δρούσε για λογαριασμό ομογενή από την πρώην Σοβιετική Ένωση, που θεωρείται αρχηγός της ρωσόφωνης μαφίας διακίνησης λαθρέων τσιγάρων και κινήτων νήματα από το εξωτερικό, και η ομάδα του οποίου έχει κατηγορηθεί και για άλλες ανθρωποκτονίες τελεχών της Greek Mafia. Εκτός από την δολοφονία του 55χρονου στο Χαλάνδρι, Γρηγόρη, εξιχνιάστηκε η υπόθεση εμπρισμού. Είχε γίνει έκρηξη συγκεκριμένα σε έκθεση αυτοκινήτων στην Ερυθρέα τον Αύγουστο του 2024. Η επιχείρηση αυτή ανήκει σε άτομο από το στενό περιβάλλον του 55χρονου δολοφόνου. Είχαν συνεργασία οι δυο τους δηλαδή, ενώ εξιχνιάστηκε και μια υπόθεση παρακολούθησης μιας δικηγόρου Πειραιά τον Ιούλιο του 2024. Φέρεται να είχαν τοποθετήσει GPS και μικροκάμερες. Παρακολουθούσαν τη γυναίκα γιατί διατηρεί, είναι και δικηγόρος, αλλά και διατηρεί προσωπική σχέση με βαρυπινίτη έγκλειστο αρχηγικό μέλος της Greek Mafia. Και σκόπευαν, όπως λέει η αστυνομία, όταν θα έβγαινε εκείνος με άδεια από τις φυλακές και συναντούσε την γυναίκα, να προχωρούσαν στην εξόντωσή του.
4: Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και από την εγκληματική αυτή δράση και εγκληματική οργάνωση. Να πάμε στην Κρήτη τώρα. Σωρία κατηγοριών αντιμετωπίζει ο 54χρονος, ο οποίος έστησε νέδρα θανάτου, πυροβόλησε και σκότωσε τον 21 ετών Νικήτα, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Όπως έγινε γνωστό, από το 2023 ο άτυχος νεαρός δεχόταν απειλές από τον 54χρονο. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη, την ανταποκρίτριά μας, για να μας πει τα νεότερα από την υπόθεση αυτή που μας έχει συγκλονίσει όλους, Φανή. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα νεότερα είναι ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κηδεία του 21 ετών Νικήτα σε βαρύ κλίμα, σε κλίμα βαθιάς οδύνης, στο χωριό του Στοχόνο, σε Μυλοποτάμου. Εκεί ντυμένη στα λευκά, όπως έχει ζητήσει η οικογένεια, χωρίς καθόλου πυροβολισμούς, γιατί είναι κάτι που ήθιστε σε κηδείες στην περιοχή μας, δυστυχώς. Με μαντολίνα μάλιστα και με λευκά λουλούδια είχε ζητήσει η οικογένεια να παραβρεθούν όσοι έρθουν. Παρ' όλα αυτά υπήρξε κάποια στιγμή ένταση, γιατί οι συγγενείς επιτέθηκαν εφραστικά στους αστυνομικούς που ήταν εκεί. Υπήρχε η κυρία αστυνομική στην περιοχή και τους επιτέθηκαν, κατηγορώντας τους μάλιστα ότι δεν ήταν εκεί όταν έπρεπε για να προστατεύσουν τον Νικήτα. Γιατί, όπως είπες και εσύ, εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια δεχόταν απειλές και επιθέσεις από τον 54χρονο, ο οποίος, όπως είπε και στην προανακριτική του κατάθεση, δεν μπορούσε να δεχτεί ότι ζούσε ο άνθρωπος θα θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του. Αντίστοιχα και η μητέρα είπε στην κατάθεσή της, Γρηγόρη, ότι δεν μπόρεσε να τον σταματήσει, δεν ήξερε ότι έχει μαζί του όπλο και δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα. Και οι δύο θα απολογηθούν στον ανακριτή που πιθανότητα θα μεταβεί ο ίδιος στο αστυνομικό μέρος Ηρακλείου. Θα απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ έχει ζητηθεί από την πλευρά της οικογένειας και διερεύνηση του γιατί, ενώ υπήρχαν περιοριστικά μέτρα από το Μάρτιο, τον περασμένο πριν δύο μήνες, και τα είχε παραβιάσει, δεν μπήκε στη φυλακή γι' αυτό και είχαμε την κατάληξη που έχουμε σήμερα.
4: Δυστυχώς υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Φανή Καλαθάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε αυτό το ερώτημα, τέθηκε και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος έδωσε τη δική του τοποθέτηση για το θέμα. Είπε ότι αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να συλληφθεί κανονικά και να κρατηθεί προληπτικά, αλλά υπάρχουν αποφάσεις τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε, γιατί η δικαιοσύνη, όπως είπε, παίρνει τις αποφάσεις της και πρέπει εμείς να τις ακολουθούμε. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
3: Όταν παραβιάστηκαν τα προστατευτικά μέτρα, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε έγγραφο στην εισαγγελία λέγοντας ότι έγινε παραβίαση των μέτρων. Και η απόφαση ήταν τότε, η απόφαση της εισαγγελικής αρχής, αφήστε τον ελεύθερο. Αφήστε τον ελεύθερο. Ποιος θα τον συλλάβει λοιπόν?
4: Επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι που είναι πολύ σημαντικό για μας, καθώς αποτελεί μια δικλίδα ασφαλείας μεταξύ της αστυνομίας και του θύματος, ώστε να μπορούμε άμεσα να ενημερωθούμε σε περίπτωση που ο δράστης πλησιάσει το θύμα. Αυτοί οι όροι παραβιάστηκαν, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς.
2: Στην κατοίκον έρευνα της αστυνομίας δεν βρέθηκε ο οπλισμός αυτός, το περίστροφο που χρησιμοποίησε για τη δολοφονία. Οι ενέργειες των αστυνομικών κάθε φορά που το θύμα απευθυνόταν στην αστυνομία ήταν άμεσες, ώστε αυτός ο άνθρωπος να συλλαμβάνεται και να οδηγείται στη δικαιοσύνη.
4: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Εθνική Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο εν συντομία. Καθώς συνεχίζεται, Έλενα, το θρίλερ με το κουραζιερόπλοιο που εκδηλώθηκαν τα κρούσματα του Χανταϊού, με τους επιστήμονες να προσπαθούν τώρα να εντοπίσουν το κρούσμα 0, όπως λέγαμε, από τον κορονοϊό πριν λίγα χρόνια.
5: Ακριβώς τα κρούσματα και οι τρεις θάνατοι, να θυμίσουμε, Γρηγόρη. Το MV Hondius αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφ
4: πριν λίγα χρόνια.
5: Ακριβώς τα κρούσματα και οι τρεις θάνατοι, να θυμίσουμε, Γρηγόρη. Το MV Hondius αναμένεται να φτάσει.

0: νοσοκομείο, στο ιατρικό νοσοκομείο της Μαδρίτης για καραντίνα. Όπως είπες, βρίσκεται σε εξέλιξη η ιχνηλάτηση για το από πού προήλθε το πρώτο κρούσμα και οι αρχές λένε ότι είναι πιθανόν είναι το ζευγάρι των Ολλανδών που έχασε τη ζωή του και πιθανότατα στην Αργεντινή όπου είχε επισκεφτεί για παρατήρηση πουλιών μία χωματερή, εκεί πιθανότατα μολύνθηκαν, ενώ βρίσκεται και σε εξέλιξη προσπάθεια εντοπισμού επιβατών, 40 επιβατών που κατέβηκαν από το κρουαζιερόπλαιο στο νησί της Αγίας Ελένης πριν εκδηλωθούν τα κρούσματα.
1: Μάλιστα. Και από το θρίλερ με το κρουαζιερόπλαιο να πάμε στη Ρώμη, στο Βατικανό συγκεκριμένα και στη συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Πάπα.
0: Ακριβώς μια σημαντική συνάντηση, γιατί Γρηγόρη, θυμόμαστε βεβαίως την έντονη κριτική που έχει ασκήσει ο Αμερικανός πρόεδρος τον Πάπα Λέοντα τις προηγούμενες εβδομάδες. Μάλιστα η τελευταία του αναφορά ήταν ότι ο Πάπας δεν ενδιαφέρεται για το αν θα αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Είναι μια σημαντική συνάντηση. Σύμφωνα με τα όσα έχουν πει οι Αμερικανοί, θα συζητηθεί το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης στην Κούβα, το θέμα της μετανάστευσης παγκοσμίως. Δεν έχουν πει ότι είναι μια επίσκεψη βελτίωσης των σχέσεων ανάμεσα στο Βατικανό και τον Λευκό Οίκο, ωστόσο σίγουρα και το θέμα του Ιράν θα αναφερθεί. Να πούμε επίσης ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί και με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, την κυρία Μελώνη.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Δεν έχουν τέλος, κυρίες και κύριοι, τα περιστατικά με θύματα ανήλικους, θύματα από πατίνι. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο 12χρονος με πατίνι όταν συγκρούστηκε με γιο ταχύς στον Ασπρόπυργο. Φέρει κακώσεις στο κεφάλι και διασωληνώθηκε. Πραγματικά δεν έχουν τέλος τα περιστατικά, το ένα μετά το άλλο τα τελευταία 24 ώρα και μακάρι να πάνε όλα καλά και με αυτό τον 12χρονο. Υπάρχουν στο τραπέζι πολλά σενάρια, υπάρχει και η σκέψη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να απαγορευτεί η χρήση πατινιού από ανήλικους. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν οι αρχές. Προς το παρόν, αυτό είχαμε το νέο τροχαίο που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες. Εκεί, περίπου στις 10.30, αγόρι ηλικίας 12 ετών, το οποίο κινούνταν με πατίνι στην οδό Θρασίβολου, παρασύρθηκε από διερχόμενο γιο ταχύ αυτοκίνητο υπό συνθήκες που διερευνώνται. Στο σημείο επικράτησης αναστάτωσης, ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τι λένε οι πληροφορίες? Ότι φέρει τραύμα στο κεφάλι και έχει διασωληνωθεί. Μάλιστα, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, είναι πιθανό να χρειαστεί διακομιδή στο νοσοκομείο παιδών. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Συνελήφθησαν δύο νεαροί, 21 και 19 ετών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο συλληφθέντες επικοινωνούσαν με υποψήφιους αγοραστές μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, ενώ έδιναν οδηγίες για τον τόπο απόθεσης των ναρκωτικών ουσιών. Στο δικαστικό χώρο τώρα συνεχίζεται η δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου για ασέλγεια σε βάρος δύο ανηλίκων με τους δικηγόρους υποστηρίξης κατηγορίας να ζητούν να γίνει η δίκη κυκλισμένων των θυρών. Έγινε γνωστή και η εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του πατέρα Αντωνίου για οικονομικά δικαιώματα σε βαθμό κακουργήματος. Πάμε στο ρεπόρτερ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Έγινε δεκτή από την έδρα, από το δικαστήριο, το αίτημα των δικηγόρων των θυμάτων, των δικηγόρων υποστήριξης κατηγορίας, να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών, καθώς όπως υποστήριξαν, πρόκειται για κατηγορίες που έχουν να κάνουν με την ασέλεια εις βάρος δύο ανήλικων ατόμων, δύο ανήλικων παιδιών, και ζήτησαν να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών και αυτή την ώρα συνεχίζεται η δίκη κεκλεισμένων των θυρών. Επαναλαμβάνω ότι κατηγορείται ο πατέρας Αντώνιος για την κατηγορία της ασέλγειας εις βάρος δύο ανήλικων. Τα θύματα σήμερα είναι 15 και 19 ετών. Στο δεύτερο σκέλος τώρα είναι η τρίτη υπόθεση που αφορά τον συγκεκριμένο ιερέα. Η εισαγγελική πρόταση λοιπόν είναι για τον πατέρα Αντώνιο, τη σύζυγό του και ένα ακόμα στενό του συνεργάτη. Ο εισαγγελέας, σύμφωνα με πληροφορίες στο δικαστικό ρεπορτάζ, αναγράφει ότι τον κατηγορεί για απιστία κατά εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, υπεξαίρεση μεγάλης αξίας και εκτός των άλλων νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Το αν θα παραπεμφθεί.

0: ή όχι σε δίκη θα παραπευθούν και τα τρία άτομα, είναι πλέον απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, οπότε αναμένεται από εκεί να δούμε αν θα είναι και η τρίτη υπόθεση στην οποία θα οδηγηθεί σε δίκη. Θυμίζω ότι είναι, έχει καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό για κακοποίηση ανηλίκων, είναι η δεύτερη υπόθεση τώρα για την ασύλληψη εις βάρος δύο ανηλίκων ατόμων και η τρίτη υπόθεση για, με την πρόταση του εισαγγελέα. Βέβαια, θα δούμε αν θα πάει και σε τρίτη δίκη ο συγκεκριμένος ιερέας.
1: Βεβαίως, θα έχει δρόμο αυτή η διαδικασία έτσι κι αλλιώς. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, περιοδεία στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος είχε επαφές με εργαζόμενους, τον επισκέφθηκε και την έκθεση για το Μάη του 36 που λειτουργεί στην πόλη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Κουτσούμπας.
2: Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε για μια ακόμη φορά την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα σας. Το ζήτημα, όπως είπε και ο συνάδελφός σας πριν, των εργολαβικών εργαζομένων, οι οποίοι καλύπτουν πάντα πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι καθεστώς ομοιρίας και πρέπει να εκλείψει. Πρέπει να πάψει να υπάρχει με ευθύνη των κυβερνήσεων που για δεκαετίες τώρα τους κρατάνε σε αυτή την ομοιρία.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε χθες. Ιτήθηκε από τη Βαλένθια 91-87 στο τρίτο παιχνίδι του πλεύθερου της Ευρωλίγκα. Και τώρα θα χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι στη σειρά για το ποιος θα προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Το τέταρτο είναι και μάλιστα πήγε να κλέψει το παιχνίδι από τη Βαλένθια. Καθώς κάποια στιγμή ήταν πίσω στο σκορ 19 πόντους, όμως είχε πολύ καλό τρίτο. Και τώρα το δεκάλεπτο θα μπορούσε τέλος να κερδίσει, αλλά τουλάχιστον υπάρχει άλλη μια ευκαιρία την Παρασκευή το βράδυ στο ΒΑΚΑ. Τώρα σειρά παίρνει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ αγωνίζεται στην Μπαταλόνα στην Ισπανία, στο Final Four του Champions League στο μπάσκετ. Είναι στις 10 η ώρα, αντιμετωπίζει την Ισπανική Μάλαγα, νωρίτερα Τενερίφη Ρίτας από την Φιλανδία. Λιθουανία, συγγνώμη. Αυτά είναι τα δύο ζευγάρια. Mm-hmm. Μάλιστα, η ΑΕΚ θα αποκλείσει και την οικοδέσποινα Μπαταλόνα πριν από λίγες μέρες. Οπότε, ίσως έτσι να είναι, ή μάλλον η ΑΕΚ και Τενερίφη, η Μάλαγα είναι από τα φαβορή για τη διοργάνωση. Οπότε, καλή επιτυχία να έχει.
1: Καλή επιτυχία σε κάθε περίπτωση.
4: Έχουμε και αγώνες για την Ευρώπη στο ποδόσφαιρο. Κρίσταλ Πάλας, Σαχτάρ, η αγγλική ομάδα έχει κερδίσει εκτός έδρας 3-1, από ότι μάλλον το φαβορί για να πάρει το στήριο για τον τελικό για το Europa League. Ενώ την ίδια ώρα πάντα στις 10, Στρασβούργο, Βαγιακάνο, για το Conference League, συγγνώμη, είναι αναμετρήσεις. Η Βαγιακάνο έχει ετηθεί 1-0 στο προηγούμενο παιχνίδι, οπότε να δούμε, είναι στην κόψη του ξεραφιού και αυτός ο αγώνας. Και για το Europa League, Freiburg, Μπράγκα και Άστον Βίλα Νότιχαμ, όλα τα παιχνίδια είναι στο γκολ εκτός της Crystal Palace, οπότε νομίζω και οι τέσσερις αναμετρήσεις και για το Europa League και για το Conference είναι κάτι παραπάνω από συναρπαστικές.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
5: Την Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις αυξημένες με τοπικές λασποβροχές στη χώρα και στα δυτικά-βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι νοτιάδες στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το μεσημέρι και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 και τοπικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
3: ΕΡΤ Φλόρινας.

Με μια παλιά γνωριμή μας ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή, την Τανίτα Τίκαραμ. Την γνωρίζουν οι παλιότεροι από το Twisting Mass Bride και από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Όμως είναι ακόμη ενεργή μουσικά, ακόμη κυκλοφορεί με μονομένα singles και albums. Είμαστε στα 3 λεπτά μετά τις 3, εδώ σε αυτό το απομεσήμερο της 5ης. Εσίως φτάσαμε στην 7η μέρα του φετινού Μάη και μαζί με την Earth Florinas, εδώ από το studio Chart Kozani, θα σας κρατήσουμε συντροφιά με επιλογές από νέες κυκλοφορίες της διεθνούς δισκογραφίας μέχρι και τις 4. I didn't know. Lover Don't Come Around από την Τανίτα Τίκαραμ. Να σας πούμε ότι ο Σωτήρης Νάστος είναι στην τεχνική επιμέλεια στην Earth Florinas, ενώ εδώ στα στούντιο της Κοζάνης τον ήχο φροντίζει ο Χρήστος Τσομπανάκης, με τον Νίκο Κουτζιομήτρο να είναι στην παραγωγή, στα λόγια και στις μουσικές επιλογές. Αρκετά τα καινούργια τραγούδια που έχουμε και σήμερα να παρουσιάσουμε. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι και τις 4. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Ήταν μόλις 20 ετών όταν γνώριζε την τεράστια επιτυχία με το Twist in My Sobriety, ήταν Ήτα Τίκαραμ το μακρινό 1988. Τώρα πλέον έχει περάσει τα 55, είναι σε μια άλλη φάση της καριέρας της, με αρκετές δουλειές να την ακολουθούν. Αυτό που ακούσαμε ήταν το Lover Don't Come Around. Να πάμε τώρα σε μια πρώτη παρουσίαση ενός καινούργιου τραγουδιού του Aaron Fraser. Αυτό το γνωρίζουμε σαν τραγουδιστή και drummer της μπάντας του Duran Jones και των Indications. Έχει όμως εδώ και μερικά χρόνια παράλληλα αρχίσει να ακολουθεί και μια solo καριέρα. Μας έχει δώσει δύο ολοκληρωμένες προσωπικές δουλειές. Εδώ τώρα θα ακούσουμε ένα ολοκένουργιο τραγούδι του, το It's a Shame. Ένας ήχος που χαρακτηρίζεται από έναν συνδυασμό soul, ψυχεδέλειας. Υπάρχουν ακόμη και στοιχεία από disco αλλά και από hip hop στον ήχο του Aaron Fraser. Πρώτη παρουσίαση λοιπόν, το It's a Shame.

Δεν αλλάζει πολύ την ηχητική του κατεύθυνση και σε αυτό το τραγούδι ο κύριος Άρον Φρέιζερ. Πρώτη παρουσίαση λοιπόν το It's a Shame. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 3. Αυτό το απομεσήμερο της Πέμπτης, το συννεφιασμένο απομεσήμερο, με τη θερμοκρασία όμως να είναι σε καλά επίπεδα. Γενικότερα ο καιρός είναι καθαρά ανοιξιάτικος. Οδεύουμε προς το καλοκαίρι, μιας και σιγά σιγά πάμε και προς τα μέσα του Μάη. Και τώρα εμείς να ακούσουμε κάτι τελευταίο από Father John Misty. Είναι το The Payoff.

Αφήνουμε και το Father John Misty και το The Payoff. Χτες σας μιλούσαμε για την επιστροφή των Rolling Stones. Εδώ μιλάμε για μια μπάντα που βέβαια είναι από μόνη της ιστορία της rock μουσικής. Από το 1962 που εμφανίστηκαν στη δισκογραφία μέχρι και τώρα έχουν περάσει αισίως 64 χρόνια. Και ναι, αυτή η μπάντα είναι ακόμη εδώ. 10 Ιουλίου βγαίνει στην αγορά, είπαμε, τις λεπτομέρειες της κυκλοφορίας αυτής στη χθεσινή εκπομπή, το νέο άλμπουμ, και το πρώτο σίγγλ του δίσκου είναι αυτό εδώ. Ο τίτλος του In the Stars.

Και από τους θρυλικούς Rolling Stones και το In The Stars, το νέο του σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ που επαναλαμβάνουμε κυκλοφορεί στις 10 Ιουλίου, να συνεχίσουμε με το To The Mountain. Αυτό είναι το νέο άλμπουμ, το τελευταίο άλμπουμ, το ένατο κατά σειρά των Gorillaz, αυτού του βρετανικού συγκροτήματος. Ευθύνων νους είναι ο Damon Albarn βέβαια. Πάμε να θυμηθούμε κάτι από το άλμπουμ αυτό, αρκετά τα τραγούδια τα οποία ξεχωρίσαμε, μια δουλειά που βγήκε στην αγορά στα τέλη του Φλεβάρη.

και από τους Gorillaz και το τελευταίο τους άλμπουμ. Πριν φτάσουμε στις 3:30 να σταθούμε λίγο σε μια καλλιτέχνηδα, σε μια τραγουδίστρια τραγουδοποιό της Indie Folk από τη Νέα Ζηλανδία, και μιλάμε για την Aldous Harding. Αυτή είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση τραγουδίστριας και τραγουδοποιού. Την έχουμε γνωρίσει δισκογραφικά από το 2014. Από τότε έχει κυκλοφορήσει άλλους 4 δίσκους. Ο πιο καινούριος, αυτός που θα έρθει αύριο στις 8 του Μάη, και μάλιστα από μια εμβληματική alternative εταιρεία που ακούει στο όνομα 4AD, θα είναι λοιπόν ο αυριανός δίσκος ο ολοκέντρουγιος, θα είναι ο έκτος στη σειρά για την Aldous Harding. Από αυτόν το δίσκο ακούμε το Coats.

Να μπούμε τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Είμαστε ακριβώς στα 31 λεπτά μετά τις 3 από μεσήμερο Πέμπτης εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας. Και εμείς βέβαια εδώ σας ενημερώνουμε, κάνουμε ένα ταξίδι στις νέες κυκλοφορίες στην Διεθνή Δισκογραφία. Και τώρα για να πάμε στον Gitkin. Αυτός είναι ένας Αμερικανός μουσικός, παραγωγός και πολυοργανίστας. Έχει σαν έδρα την Νέα Ορλεάνη και είναι έτσι γνωστός για τον dance ψυχεδελικό του ήχο. Να πούμε επίσης ότι εκτός από τις solo του παραγωγές έχει υπάρξει και εγκέφαλος στο funk συγκρότημα Pimps of Joy Time, και από αυτό έχουμε παρουσιάσει κάποια πράγματα στο παρελθόν. Εδώ έχουμε ένα ολοκένουργιο τραγούδι με τον τίτλο Rain Over Royal από τον Gitkin. Θα περιλαμβάνεται στο album Where the South Wind Wails. Είναι ένας δίσκος που έρχεται στις 22 του Μάη, σε περίπου 2 εβδομάδες. Σε πρώτη παρουσίαση, Rain Over Royal.

Αυτό είναι το Carousel από τους Canon, σε ένα αμερικάνικο indie electropop συγκρότημα. Σχηματίστηκαν στο Los Angeles το 2013 και είναι ένα συγκρότημα τριμελές. Μέχρι τώρα οι Canons έχουν κυκλοφορήσει 5 δίσκους συνολικά, ο πρώτος το 17, είναι αρκετά παραγωγική μέσα σε 9 χρόνια, με τον τελευταίο να έχει βγει στην αγορά πριν από λίγες εβδομάδες, μέσα στο Μάρτιο, και ένα από τα τραγούδια που προωθούνται από αυτό το άλμπουμ είναι και το Carousel που μόλις ακούσαμε. Πάμε τώρα σε κάτι καινούριο από την Beth Orton, έχει τον τίτλο The Ground Above.

στα 13-14 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας ακόμη. Αφήνουμε την Beth Orton, το καινούργιο The Grand Above, και συνεχίζουμε με τον Αμερικανό τραγουδίστα, πολιοργανίστα, τραγουδιστή και στιχουργό, αλλά και παραγωγό, τον κύριο Kurt Weill. Τον έχουμε γνωρίσει και σαν κιθαρίστα των εξαιρετικών War on Drugs, αλλά και βέβαια με την, κατά κύριο λόγο, με τη σόλο του καριέρα. Ένα από τα καινούργια του Kurt Weill σε πρώτη παρουσίαση σήμερα είναι και το Change to Bleed. Το ακούμε αμέσως.

Δύο ακόμη επιλογές πριν σας αφήσουμε. Βέβαια και αύριο θα συνεχίσουμε με νέες παραγωγές για να ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη εβδομάδα του Μάη που την αφιερώσαμε στις νέες παραγωγές. Θα συνεχίσουμε και Δευτέρα και Τρίτη με και παραγωγές για να ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη εβδομάδα του Μάη που την αφιερώσαμε στις νέες παραγωγές. Θα συνεχίσουμε και Δευτέρα.

Shadows on the Wall, Broken Radios. Και τώρα θα κλείσουμε με ένα συγκρότημα που έχει την αφιτηρία του στην Αυστραλία. Έχει βέβαια μετακομίσει τα τελευταία χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία και αναφερόμαστε στο indie alternative rock των Temper Trap. Έχουν ένα καινούριο άλμπουμ, σε λίγο θα το έχουν στην αγορά, τον Ιούλιο, το Sun Gazer, όμως μας έχουν δώσει κάποια δείγματα από αυτό το άλμπουμ και είναι το These Arms το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και βέβαια σε λίγο θα έχουμε τη σύνδεση με το Art News Radio. Ο Σωτήρης Νάστος ήταν στην κονσόλα του ήχου στην Earth Florinas, εδώ στα στούντιο της Κοζάνης τον ήχο ρύθμισε ο Χρήστος Τσομπανάκης, ενώ για άλλη μια μέρα αυτή την ώρα από τις 3 μέχρι και τις 4 στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Γκουτζιομήτρος.

Αύριο μαζί στις 11 το πρωί με τις ραδιοαλχημίες και την ελληνική δισκογραφία και βέβαια στις 3 με τις παρουσιάσεις των νέων κυκλοφοριών από το διεθνή χώρο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Πέμπτης. Τα ξαναλέμε αύριο. Γεια σας.

0: 4.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Loving you is all I want to do. Ροζό και Aloe Black και φτάσαμε στο απόγευμα της 5ης. 7 Μαΐου δείχνει το ημερολόγιο εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Εδώ είστε και εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Σωτήρη Στασκαλδυρανιάν στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μέχρι τις 6 παρέα.

Έχει αυτό το δικό του ήχο που παίζει με τα νέο soul χαρακτηριστικά και η αλήθεια είναι ότι μας ταιριάζει πολύ. 210-606-6429 Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Αυτό για να μοιράσουμε κάπως την απόσταση και να βρισκόμαστε και εκτός αέρα.

Bill Withers από μια άλλη εποχή, όχι μόνο μουσικά, μια αναλογική εποχή που πια φαντάζει πιο ήσυχη, μια εποχή που είχε περισσότερο χρόνο σίγουρα και κάπως νομίζω ότι είχε και περισσότερη απλότητα. Λοιπόν, πάμε για ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται», είπε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονες οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Το Πασόκ του απέδωσε τείχοδιοκτισμό και τακτικισμό, ενώ ο Σωκράτης Φάμελος απέκλεισε κάθε περιθώριο συνένεσης με την κυβέρνηση. 2,5 ώρες διήρκησε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στο Βατικανό. Υπογραμμίστηκαν ισχυρές σχέσεις του Βατικανού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει η Αμερικανική κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στον Πέδων Αγλαία Κυριακού, ο 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Συνελήφθη 36χρονος στην Πάτρα που προέτρεπε τον 12χρονο γιο του να πυροβολεί με πιστόλι κρότου λάμψης από παράθυρο κατοικίας. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ραδιομέγαρο. Συμπίπτει με τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΕΡΤ αλλά και τα εγγένεια του ΕΡΤ Κόσμος, που είναι το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στη νέα εποχή με αγγλικούς υπότιτλους. Έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες και μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Έτα James, το ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Κόσμος 93,6 και πάμε να βγούμε μέχρι τις 6 μαζί.

Jessie Ware επέστρεψε δυναμικά με νέο ενδιαφέρον υλικό. I could get used to this. Το θέμα βέβαια δεν είναι να συνηθίζεις, το θέμα είναι να ζεις όσα εσύ επιλέγεις. Αυτό.

Captain Planet, τρία μοκοτό και το Σανγκό. Και πάμε τώρα να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Μικρή ανάσα και συνεχίζουμε αμέσως μετά για ακόμα μια ώρα. You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
0: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
0: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
1: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More.
7: Ουτσέλη Ντελ Μάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι.
8: Λουπουρτούνι.
7: 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωρμπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλη Ντελ Μάρ. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
11: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Φούτζιλα, παλιό και κλασικό, και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6. Μας ακούτε και στο erteco.gr και θα μείνουμε εδώ για σχεδόν μία ώρα ακόμα. Ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν είναι στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό απόγευμα να έχουμε.

Rolling Stones στο Paint It Black από το 1966 κυκλοφόρησε σαν σήμερα, ήταν 7 Μαΐου του 1966 και είχε ηχογραφηθεί 2 μήνες νωρίτερα. Έφτασε στο νούμερο 1 και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο από τα πιο επιδραστικά τραγούδια όλων των εποχών και για έναν ακόμα λόγο. Ήταν το πρώτο τραγούδι που έφτασε στην κορυφή και είχε το σιτάρ και μάλιστα φέτος συμπληρώνει και 60 χρόνια ζωής και κρατά ακόμα αυτή τη δυναμική. Thank you.

gracious, let me tell you the news. My head's been wet,

Tracy Chapman και πολύ ωραίο remix στο Give Me One Reason. Λίγο πριν τις 5:30 πάμε να συναντήσουμε τις ειδήσεις τώρα σε τίτλους και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται», είπε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονες οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ του απέδωσε τυχοδιοκτισμό και τακτικισμό, ενώ ο Σωκράτης Φάμελος απέκλεισε κάθε περιθώριο συνένεσης με την κυβέρνηση. 2,5 ώρες διήρκησε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στο Βατικανό. Υπογραμμίστηκαν οι ισχυρές σχέσεις του Βατικανού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει η Αμερικανική κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στον πέδο Αγλαία Κυριακού, ο 12χρονος, μετά το σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιος, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ροδιαμέγαρο συμπίπτει με τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΕΡΤ αλλά και τα εγγένεια του ΕΡΤ Κόσμος, που είναι το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στη νέα εποχή με αγγλικούς υπότιτλους. Έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας, μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Φωτιά σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου στον Ασπρόπυργο, στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Νεφώσεις αύριο, πρόσχερα αυξημένες και μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
7: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια Eject.gr.
8: Ακούτε Κόσμος.
9: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Black Pumas και τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6. Εδώ εσείς, εδώ εμείς για λίγο ακόμα μαζί. Και ένα που ξεχωρίζουμε τον τελευταίο καιρό είναι αυτό εδώ από Ερμάνος Γκουτιέρες και Jack Johnson, Drink the Water λέγεται.

My Moon, My Man, πολύ ιδιαίτερο ήχο, πολύ ατμοσφαιρικό και ισοστρεφή και επέστρεψε το πανόραμα κυπριακών ταινιών αυτές τις ημέρες για δεύτερη χρονιά στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια δράση που αναδεικνύει το κυπριακό σινεμά και τις μικρές αλλά και μεγάλου μήκους ταινίες, ενώ παράλληλα στο πρόγραμμα έχει συμπεριληφθεί και ένα αφιέρωμα στον Ντίνο Κατσουρίδη. Μέχρι το Σάββατο θα διαρκέσει για τους συνεφίλ και όσους αγαπούν να ανακαλύπτουν το σινεμά.

George Harrison, My Sweet Lord. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Έρχεται η Κλαουντία Μάτουλα για το επόμενο δίωρο. Εμείς θα λείψουμε για λίγο. Θα τα πούμε στις 18 Μαΐου πάλι. Θα σας αφήσω πολύ ωραίες μουσικές να ακούτε από αύριο. Για καλό σκοπό είναι και για μουσικό σκοπό είναι η απουσία μας αυτή. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κόσμος-radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Jean Leloup, Paradise City, Paradise City που λέμε, όχι των Guns N' Roses βέβαια. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας, είναι απογευματάκι Πέμπτης, είναι 7 Μαΐου. Είναι ένα δροσερό ανοιξιάτικο απόγευμα. Με Νένε Βάσκεζ εδώ, Κλάουδια Μάτουλας, μικρόφωνος μουσικής του κόσμου και ο Γιώργος Κεύβης στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστεί.

Καλύψω Blues 2-10-66-64-29. Το τηλέφωνο επικοινωνία στο στούντιο του κόσμου airteco.gr. Με ένα κλικ, ένα application στο κινητό σου που το κατεβάζεις και έχεις δίπλα σου όλον τον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας, οποιαδήποτε στιγμή, λεπτό και σε οποιοδήποτε σημείο της γης βρίσκεσαι. Holy Golightly Κόσμος 93,6 Viber Messenger, official σελίδες στα social media.

Because things will come after the pressure, Lenny Salt. Στο 2026 και στο Fairy Tale, Quiet Rebellion. Πολύ ωραίος ο ήχος από Kelly Bush, με πολύ καλή αισθητική της. Κόσμος 93,6, απογευματάκι η Πέμπτη είναι.

Night Rebellion, λοιπόν, Fairy Tale, ο τίτλος του άλμπουμ με το ωραίο του εξώφυλλο. Κέλιμπους στον αέρα του κόσμου, κόσμος 93,6, The Dream. Μέσα σε ένα όνειρο ζούμε και βλέπουμε το όνειρο μέσα στο όνειρο. Λένε οι Steel Corners, που δεν το έχουν πει Steel Corners, το δανείζονται.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους. Με την προτροπή να ιδρώσουμε μαζί τη φανέλα, λέγοντας όχι στη μίζερη, εσωστρέφεια και τις ανασφάλειες, έκλεισε τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήπια κριτική από τους βουλευτές του κόμματος. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται, είπε για την υπόθεση το ΠΚΠ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονες οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ του απέδωσε τυχοδιοκτισμό και τακτικισμό, ενώ ο Σωκράτης Φάμελος απέκλεισε κάθε περιθώριο συνένεση με την κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στο παίδων Αγλαία Κυριακού, 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Περισσότεροι από 17.000 τραυματίες από τροκτικά στη Γάζα. Φόβοι για επιδημίες. Γιατροί προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους υγείας σε καταβλισμούς εκτοπισμένων. Επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας έστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ραδιομέγαρο συνέπεσε με τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΕΡΤ, αλλά και τα εγγένεια του ΕΡΤ Κόσμος, που είναι το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στη νέα εποχή με αγγλικούς υπότιτλους. Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες και μεμονωμένες καταιγίδες, έως 23 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Soul J με νέο σίγγλ από την Κολομβία για το 2026. 7 παρα 25 είναι κόσμος στα ραδιοφωνά σας, 93,6. Κλάουδια Μάτωλα εδώ, Γιώργος Κεύης στη φροντίδα του ήχου. Road trip μουσικό μέχρι τις 8. Η Κάρολ G, το παράδειγμα για να μην τα παρατάει κανείς, να κυνηγάει τα όνειρά του, να έχει επιμονή αν πιστεύει πραγματικά ότι κάτι αξίζει. Όπως η Κάρολ G που πήρε τα όχι της από τις εταιρείες που πίστευαν ότι δεν μπορεί να γίνει αστέρι μια τραγουδίστρια ρεγκετών. Με επιμονή έκατσε, μελέτησε, βρήκε τη στρατηγική της και βρήκε το δρόμο της και έγινε ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια αυτή τη στιγμή στη μουσική, μαζί με τον Bad Bunny, στη Λατινική Αμερική κυρίως. Κάρολ G, ακούσαμε Κόσμος 93,6 και σε Facebook και σε Instagram και σε Viber, για να στέλνεις τα μηνύματά σου και στο Messenger. Erteco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand για σένα όπου και αν βρίσκεσαι. Jack Johnson, Hermanos Gutiérrez.

Drink the water, ακούσαμε λοιπόν Jack Johnson και Ερμανός Γκουτιέρες. Bruce Springsteen με νέο άλμπουμ, Songs of Shane McGowan, 20th Century Paddy και Rainy Night in Soho.

την Σόχο από τον Bruce Springsteen και ένα βράδυ σε μια νυχτερινή στάση συντίνε στο Λος Άντζελες. Οι Eagles, ο Henley Fry, όλοι οι Eagles βρέθηκαν σε ένα κλαμπ και παρακολούθησαν ζωντανά τον Bruce Springsteen. Ο Frey γύρισε στην παρέα του και τους λέει ένα «Well, there's a new kid in town», ένα νέο αίμα. Ένας τίτλος γεννήθηκε, είδαν το Springsteen και ένιωσαν ένα φόβο, γιατί όλοι οι Eagles με το μυαλό που έχουν, είχαν κάποιοι γιατί δεν είναι πια στη ζωή, ένιωσαν ότι έχουν μπροστά τους ένα αληθινά τεράστιο ταλέντο που μπορεί να τα ξεπεράσει όλα και ένιωσαν το πόσο εφήμερη μπορεί να είναι η φήμη, η θέση ενός καλλιτέχνη, του έρωτα, όλων των πραγμάτων, σε όλα αυτά τα τεράστια πράγματα υπάρχει το momentum τους. Ένιωσαν αυτό το φόβο, την απειλή, βλέποντας το Bruce Springsteen μπροστά τους, και αυτό τους έκανε να γράψουν ένα από τα ωραιότερα τραγούδια, όχι των Eagles, αλλά ένα από τα ωραιότερα τραγούδια όλων των εποχών, που ξετυλίγει απλόχερα το ταλέντο που είχαν Henley Fry και ο J.D. Southern. Ήξεραν πολύ καλά να γράφουν αρμονίες, ωραία ντουέτα, φοβερό arrangement. Κέρδισαν και βραβείο Grammy για αυτό το arrangement, γιατί έχει μείνει στην ιστορία όλη η μελωδική γραμμή, οι αρμονίες που κάνουν, η ευκολία που ερμηνεύουν τη μελαγχολία και κάτι πραγματικό, αληθινό, γιατί αυτό κάνουν οι τραγουδοποιοί. Το φόβο του εφήμερου, ότι πως κάτι που σου αρέσει τόσο πολύ, σου φτιάχνει τη ζωή, όπως είναι ο έρωτας, η τύχη, η φήμη, μπορεί να φύγει, να περάσει από ένα καινούριο αίμα, από ένα νέο έρωτα, από ένα νέο καλλιτέχνη όπως ήταν ο Springsteen. Και μπορεί ο Springsteen όντως να κέρδισε σε φήμη και να έγινε ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών και να βγάλει τους Eagles από τη μέση σε φήμη. Όμως στην πραγματικότητα οι Eagles έχουν πολύ μεγαλύτερες πωλήσεις από το Springsteen παγκοσμίως και ιδιαίτερα στην Αμερική, και μέχρι σήμερα μαζί με το Thriller του Michael Jackson είναι το μεγαλύτερο σε πωλήσεις act, και μία περίοδο ήταν και πιο μπροστά από το Thriller του Michael Jackson, που μέχρι σήμερα είναι στο νούμερο ένα σε πωλήσεις. Μετά είναι οι Eagles, οπότε ουσιαστικά ο φόβος τους δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα. Παρέμειναν στην κορυφή για πάντα. Νούμερο ένα με Grammy, με ρεκόρ, και σαν σήμερα 7 Μαΐου έδειχνε το ημερολόγιο, το 77, οι Eagles βρίσκονται στην κορυφή με το Hotel California.

0: 7 Μαΐου το 1977 οι Eagles θα βρεθούν στο νούμερο 1, θα κερδίσουν αρκετά βραβεία Grammy για το Hotel California και ένα άλμπουμ που θα μείνει στην ιστορία και για τις πωλήσεις του, για το πόσο έχει βραβευτεί, για όλο το story πίσω από το εξώφυλλο, το Hotel California, το New Kid in Town, τις αρμονίες, τις μελωδίες, όλο το arrangement που έκανα οι Eagles, μια χρυσή μπάντα που μέχρι τώρα βρίσκονται εκεί και δεν έγιναν πραγματικότητα οι φόβοι των Eagles σε ένα βαθμό, γιατί ό,τι αξίζει μένει όσο κλεισέ και να ακούγεται. Βέβαια, οι όμορφες μελωδίες, η αριστεία, όταν καλλιτέχνες έχουν να πει κάτι, έχουν να πούν κάτι αληθινό, όπως αυτά τα τραγούδια που έχουν γραφτεί, δεν φεύγουν ποτέ από τον χρόνο, δεν είναι ποτέ άσχετα, δεν υπάρχει ουσιαστικά στα αλήθεια τίποτε παλιό και τίποτε καινούριο, όπως έλεγε και ο Ρέι Τσάρλς. Υπάρχει μόνο κάτι αληθινό. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι που φοβούνται λίγο. Μην βυθιστούν στον χρόνο. Αλλά αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό από την αξία της μουσικής και της εποχής που κυκλοφορεί κάτι. Η αριστεία, η ομορφιά, η αυθεντικότητα στην τέχνη είναι αιώνια. Watch Me Gone από το νέο άλμπουμ του Mark Knopfler. One Deep River. Μέχρι σήμερα δημιουργικός, υπέροχος Knopfler.
1: There was a train leaving for a big beat in a big life. Are you coming? I may have asked you once or twice.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
5: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
5: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
6: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
7: Την Άιουεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρνουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Floyd. Την Άριουαν, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άριουαν, 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόληση More.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
9: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ιμπραήμ Αλούφ, Λαστρομπέτας Δεναέλ. Και έτσι ξεκινάει η δεύτερη ώρα που είμαστε παρέα εδώ στον κόσμο 93,6, ένα road trip μουσικό. Είναι 7 Μαΐου, είναι απογευματάκι Πέμπτης. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ, ο Μπαμπής Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Παρέα μέχρι τις 8, airteco.gr. Με ένα κλικ μπαίνεις και διαδικτυακά βρίσκεσαι στον κόσμο τον μαγικό του ραδιοφώνου, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κουάλες Λαρασόν, David Byrne, Ναταλία Λαφουρκάδε, Mexican Institute of Sound και ο David Byrne στην Αθήνα.

Από Στρωμαέ. Κάπως πιο, λίγο πιο ευγενική παραγωγή θα λέει κανείς. Από Mike's Mind είναι ωραία και η άλλη εκτέλεση. Αγιάννα Λί στον αέρα μας με το House Broken που μόλις κυκλοφόρησε. Νέο σύγκλος το 2026.

Housebroken από η Αναλή. Ο Στέινγκ σε συνέντευξή του είπε ότι δεν θα δώσει τα χρήματά του στα παιδιά του, γιατί η φιλοσοφία του είναι ότι κανείς ξοδεύει τα λεφτά που βγάζει ο ίδιος. Μιλώντας στο Mark Phillips για το κίνητρό του να συνεχίζει να εργάζεται στα 74 του, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη συγκεντρώσει μια εντυπωσιακή περιουσία, εξήγησε τη θέση του. Λέει ότι επιθυμεί να εργάζεται και έχει πει στα παιδιά του ότι πρέπει να υιοθετήσουν την ίδια φιλοσοφία και να χαράξουν τη δική τους πορεία στη ζωή. Μεγάλωσε σε μια εργατική οικογένεια στο Βόλσεν της Αγγλίας. Πιστεύει ότι η κληρονομιά μεγάλων ποσών μπορεί να γίνει βαρύδι και όχι ευλογία. Δεν πιστεύει ότι μπορεί να στήσουν χαρακτήρα τα χρήματα τα έτοιμα στα παιδιά του, και θέλει να έχουν το ίδιο κίνητρο και εκείνα, να δουλέψουν σκληρά για να πετύχουν αυτό που θα πετύχουν στη ζωή, και θα το κάνει. Θέλει να το κάνει στα παιδιά του, δεν θα τα αφήσει ποτέ να πεινάσουν, να μείνουν στον δρόμο. Αλλά λέει και τα παιδιά του δεν του ζητούν ποτέ χρήματα. Εξοδεύει ο καθένας τα χρήματα που βγάζει, και τα παιδιά του έχουν μεγαλώσει έτσι και δεν έχουν απαιτήσεις οικονομικές ιδιαίτερα, και δεν υπάρχουν και τριβές στην οικογένεια. Το έχουν δεχτεί αυτό. Έτσι ο Sting. Βέβαια δεν μπορούν όλοι να γράψουν τέτοια τραγούδια. $1 million που σου δίνουν μια περιουσία για 10 ζωές.

Θέλει και δύναμη να κάνει κανείς αυτό που κάνει ο Sting, μπράβο του. Englishman in New York, η απόλυτη με αρμονία σε αυτό το τραγούδι. Είναι όλα τόσο σωστά, τόσο όμορφα φτιαγμένα, είναι πολύ εντυπωσιακό. Και όπως το έχουμε ξαναπεί παρέα, ότι είναι μερικά classics, όπως είναι αυτό το Englishman in New York που μου διάζει, ας πούμε, από αυτά τα τραγούδια που τα έχεις ακούσει τόσες φορές, που καμιά φορά μπορεί να περάσει και απαρατήρητο. Να τα ακούς και νομίζεις ότι τα ακούς κάθε μέρα. Όπως τα τρυπάνια όταν κάνουν έργα δίπλα σου, που καμιά φορά τα απομονώνει τα αυτή. Κάπως έτσι και το Englishman in New York και το τραγούδι που ακολουθεί. Ο Alan Watts έλεγε ότι η μαγεία είναι όταν κάτι γίνεται συνεχόμενα, τότε μόνο μπορεί να το κόψει ο νους και να το μουδιάσει. Μια κίνηση που γίνεται επαναλαμβανόμενα. Αν κάποιος λέει δηλαδή πιάσει το πόδι μιας γυναίκας και αφήνει το χέρι του, το τραβάει και το ξαναβάζει στο πόδι της κοπέλας, η κοπέλα θα νιώθει διαρκώς την κίνηση αυτή και το χάδι του άντρα. Αν το αφήσει το χέρι του πάνω στο πόδι, θα σταματήσει να το νιώθει. Κάπως έτσι γίνεται με τα classics που τα έχουμε ακούσει τόσο πολλά χρόνια και ξεχνάμε κάπως την αριστεία, την ομορφιά. Δεν μπορείς να τα ακούσεις με το αυτή που ξαφνιάζεται και τα ακούει πρώτη φορά, ας πούμε, το Englishman in New York, εκτός αν πάρεις μια απόσταση πολύ μεγάλη και το ξανακούσεις και θυμηθείς, όπως και στο τραγούδι που ακολουθεί. Άμα σε πιάσει δηλαδή στα πράσα, εκεί που δεν περίμενες ότι θα ακούσεις τώρα αυτό που ακολουθεί, και ξαφνικά το ξανακούσεις από την αρχή, τη σοκαριστική ερμηνεία του Eric Burton, που ζει και στην Αθήνα. Μένει και στην Αθήνα ο Eric Burton. Βέβαια, εδώ πέρα παραθερίζει. Και είναι συγκλονιστική η ερμηνεία. Το έκανε και τον Dylan να πεταχτεί από το αυτοκίνητό του. Τράβηξε χειρόφρενο ο Dylan και βγήκε έξω. Μπορείς να πιστέψεις ότι κάποιος ερμηνεύει έτσι, ας πούμε, τόσο παλικαρίσια όπως ερμηνεύει ο Eric Burton? Είναι αλήθεια αυτό. Και σε αυτό το folk παραδοσιακό τραγούδι, νομίζω ότι ούτε Dylan ούτε κανένας, δεν υπάρχει η εκτέλεση των Animals. Μια στάση από τη συνήθεια, τεινάζει στη μνήμη και τα ακούς από την αρχή. Είναι σοκ.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More.
3: Κόσμος 93,6.

Κάμζε σαν από την Τζο Στόουν, ένα tribute στη Νίνα Σιμών, βέβαια το τραγούδι του Τζορτζ Χάρισον. Άλλος έχει το όνομα και άλλος έχει τη χάρη σε αυτό το tribute. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτουλα είναι εδώ στο μικρόφωνο της μουσικής, ένα road trip μουσικό με τον Μπόμπι Δούκαρο απέναντί μου στο φροντίδα του ήχου και Ben Long Soul.

Σκοράρει σε κοινωνική, σε common sense, σε κοινή λογική, σκοράρει σε ανθρωπιά. Και για άλλη μια φορά που σκέφτονται στη Δανία, γενικότερα και στη Σουηδία, απλά πράγματα που δεν μπορούν να τα σκεφτούν σε όλα τα υπόλοιπα μέρη, είναι τρομερό. Ένα κομψό παράδειγμα πολύ κυκλικής κοινωνικής καινοτομίας. Παίρνουν αστικά λεωφορεία επαναχρησιμοποιούμενα ως κινητά παντοπολία. Μεταφέρουν φρέσκα τρόφιμα απευθείας σε ηλικιωμένους κατοίκους απομακρυσμένων χωριών που έχουν και θέματα. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να κινηθούν, όπου η πρόσβαση στο σούπερ μάρκετ γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Και αντί για την κατασκευή νέων υποδομών, αυτό το μοντέλο αξιοποιεί πόρους, μετατρέποντας μεταφορικά σε σανίδες σωτηρίας για την κοινότητα. Και έτσι υπάρχουν φρέσκα προϊόντα ήδη πρώτης ανάγκης. Είναι προσβάσιμα και για πολλούς ηλικιωμένους δεν πρόκειται απλώς για μια ευκολία. Είναι μια κίνηση που αποκαθιστά την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια, τη σύνδεση σε μέρη που υπηρεσίες έχουν σταδιακά εκλείψει. Απλά πράγματα και όμορφα, το έχουν κάνει και πολύ όμορφα, γιατί έχει σημασία και η αισθητική, όπως έλεγε νομίζω Λίχτενστάιν, η αισθητική είναι ηθική. Το κάνουμε ωραία αισθητική, όπως και στα σχολεία που μαθαίνουν τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με τη φύση, φτιάχνουν όμορφους χώρους, να νιώθει ένα παιδί όμορφα να πηγαίνει σε ένα σχολείο, όπως σε τα διάφορα σχολεία που πας και τρομάζεις. Πάμε να δούμε στη Δανία, αφού μιλάμε για τη Δανία, να ακούσουμε και κάτι από τη Δανία, να ακούσουμε την Τίνα Ντίκο που το 2014 εμφανίστηκε με ένα υπέροχο άλμπουμ και ένα υπέροχο τραγούδι. Εξαφανίστηκε βέβαια μετά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ας ελπίσουμε ότι θα ξαναδούμε την Τίνα Ντίκο σε κάτι αξιόλογο. Αλλά είναι υπέροχο τραγούδι. Someone you love.

Do It For Love. Jack Savoretti έρχεται στην Αθήνα το Σεπτέμβρη. Jack Savoretti, Robert Plant, Michelle Gurevich, Florence and the Machine, Beth Hart, Jose James. Ένας χαμός. Όλοι έρχονται. Άμα πούμε ότι όλοι έρχονται, είμαστε μέσα. Έρχονται όλοι σχεδόν. Έφτασε και στην Ελλάδα ο James Hetfield, ο frontman των Metallica. Με κανονικό αεροπλάνο ο Hetfield έφτασε με το κορίτσι του χέρι-χέρι, απλή και ωραία. Τους άφησαν βέβαια ούτε να προχωρήσουν μες στο αεροδρόμιο με μικρόφωνα μπροστά τους. Έβλεπαν ότι ο άνθρωπος δεν θέλει να μιλήσει, εκεί να πει. Εντάξει, τι να κάνεις, είναι ο μεγαλύτερος ροκστάρ αυτή τη στιγμή. Απλός και ωραίος, ένας υπέροχος άνθρωπος, έφτασε και είπε ότι είμαι κουρασμένος αλλά έτοιμος να ροκάρω στην τεράστια σκηνή με τις 800 λύκες που έχουν έρθει με τον εξοπλισμό των Μετάλλικα στη μεγαλύτερη συναυλία που έχει γίνει ever από την αρχή του πλανήτη. Γιατί αυτό θα είναι. Kid Moxie. Σε αυτό το πολύ ωραίο κρυπ.

οδηγίες για τη συναυλία των Metallica είναι και το να, ότι απαγορεύονται τα μαστίγια και οι χειροπέδες, να ξέρετε, αν είχατε σκοπό για μαστίγια οι χειροπέδες να πάρετε στους Metallica, και προφανώς οι άνθρωποι για να το γράφουν, σημαίνει ότι κάπου σε κάποια χώρα, σε κάποια συναυλία των Metallica, κάποιοι είχαν μαζί αυτά τα αντικείμενα. Γιατί δεν το βγάλανε οι άνθρωποι από το μυαλό τους, κάποιος είχε φέρει κάποια τέτοια αντικείμενα. Οπότε απαγορεύονται, να ξέρετε, όλα αυτά τα αντικείμενα. Teddy Swims με νέο single, Mr. Know It All.

Ταξίδι, το τι μιμ κυκλοφορεί για το Hetfield και το Brad Pitt που ήρθε στην Ελλάδα. Φοβερό, και είναι κατευθείαν έτσι το response. Οι Έλληνες αμέσως. Εδώ τώρα υπάρχουν φωτογραφίες με το Hetfield και το Γιώργο Λιάγκα, με το Hetfield στο ταξί με τους Metallica και πίσω και ο Harry Klein δίπλα. Δεν πέφτει τίποτα κάτω εδώ, έτσι. Τίποτα, όποιος μπει, ειδικά εντάξει με τον Brad Pitt έγινε χαμούλης. Ήταν και πολύ αστεία η Αμερικά με τον Brad Pitt. Φωτογραφίες στο Μενίδη.

ότι του Φανή, με άλλα λόγια Richard Cheese, που με όποιο τρόπο θέλει πως τα φαντάστηκε και στέκουν, διασκευάζει αγαπημένα τραγούδια πάντα με πάρα πάρα πολύ χιουμορ. Ο Μπάμπης Δούκαρος ρύθμιζε τον ήχο μας, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας. Κλάουδια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο της μουσικής, ένα road trip μουσικό. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί και η Messi Gray διασκευάζει το I'm Too Sexy. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6 και ομοιοκαταληξία. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love.

0: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας! Τίποτο! Τίποτο! Παιχνάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης. Μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Η νέα British Invention είναι εδώ. Και αυτή τη φορά είναι γυναικεία υπόθεση. Αυτή την Κυριακή, το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα παρουσιάζει το Brit Girls Takeover. Ένα δύο-ωρο αφιέρωμα στη νέα γενιά Βρετανίδων καλλιτεχνών που αλλάζουν τον ήχο της σύγχρονης pop μουσικής. Από την Ray και την Olivia Dean μέχρι την Charlie XCX και τις The Last Dinner Party, το Λονδίνο επιστρέφει στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής. Soul, alternative pop, new jazz και ο νέος βρετανικός ήχος που κατακτά charts και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Αυτή την Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα, στο Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 είναι λίγα λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 7 Μαΐου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είναι ηλιόλουστη ημέρα σήμερα. Μια χαρά καιρός. Και εμείς θα πάμε για τις επόμενες 2 ώρες. Με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα και τον Μπάμπη Δούκαρο σήμερα. Στην κονσόλα του ήχου, τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε και καλή ακρόαση.

στην Ιταλία με τον Πάολο Κόντε και όπου να είναι. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα κομμάτι με τίτλο Paris Milonga. Στον Μπάρμπαρο οφείλεται το rework και ο Πάολο Κόντε παραμένει.

Στη Βαρκελόνη η ηχογραφή, στην Ισπανία βρίσκεται ο Αμακίτο, ο οποίος έρχεται εδώ με την καινούργια του δουλίτσα. Αν όχι εδώ, που αλλού. Ηχογραφείται μέσα στον Απρίλιο του 2026 και έρχεται με τίτλο «Πιέδρα Μοντάνια». Μόνο βουνά. Εδώ είμαστε. Ας το ευχαριστηθούμε.

Λίγο πιο νότια, στη Βενεζουέλα, θα βρούμε τις πρώτες ηχογραφήσεις του Ντεβέντρα Μπάνχαρτ. Με αυτά τα τραγούδια τον αγαπήσαμε και δεν τον ξεχάσαμε και ποτέ. Ένα Cripple Crew που παραμένει διαχρονικό.

καινούργια, σε αυτά που μας αρέσουν και μόλις κυκλοφόρησαν, σίγουρα θα βάλουμε και τον Gitkin, ο οποίος έκανε μεγάλο ταξίδι για να ηχογραφήσει αυτά τα υπνοτισμένα blues. Night Tripper από αυτόν, ο οποίος ηχογραφεί πλέον στη Νέα Ορλεάνη.

σε αυτά τα τρυφερά τραγούδια που έρχονται από τον Ήγηρα. Να πάμε σε αυτόν τον καρδινάλιο Ρέξ, γιατί να μην τον συναντήσουμε και αυτόν. Τρομπετίστας, τραγουδιστής, αρχηγός του συγκροτήματος, ο Ρέξ Τζιμ Λόνσον, έρχεται με αυτό το γελουσίσι του.

Έχουμε ένα ταξίδι που φτάνει στα άστρα και ο Αμέρικα Μπρίτο είναι γερός καπετάνιος. Συνδάδω να πρασίνια είναι το κομμάτι του, το οποίο θα μας προσγειώσει στο πράσινο.

το κουνάμε από εδώ αν δεν συναντήσουμε τον Τιμπάο. Αλλά δεν είναι μόνος του. Στην περίπτωση εδώ, σε αυτή τη μελωδία, έρχεται με τους Μολόνο που φτιάχνουν αυτό το bass remix.

πολύ ωραία από το πράσινο ακροτήρι είναι και αυτή η μελωδία που έρχεται από τον Ρόκι Μαρσιάνο. Πριν από 2 χρόνια εγκατέλειψε την περιοχή και ανέβηκε προς τα βόρεια. Όμως

αγαπάμε τη Σεζάρια, αγαπάμε το Σοντάντ, γιατί να μην το ακούσουμε και κάπως αλλιώς. Το Σοντάντ έτσι κι αλλιώς θα πει σε θυμάμαι. Μάρκος Κόλ εδώ μαζί με τον Ντε Πέτρο, ο οποίος φτιάχνει στην ομαδική δουλειά το δικό του Σοντάντ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις αφηγήσεις μας, στις ιστορίες μας. Εδώ ο Anthony Joseph στο σίγκλ που μόλις κυκλοφόρησε με τίτλο Your Bird and I. Καλώς ήρθατε στην παρέα, καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει με κρυφές διαδρομές και ωραίες μουσικές.
4: Your Bird and I, above an ocean of tigers. To your cage by increments, by measures.

Η Χίντι Ζάχρα έκανε πολλές φορές παρέα με τον Μπλουντέτο, άλλη μία για αυτά τα bad bad things που έφτιαξαν. White Birds είναι το κομμάτι τους.

Τσίτα Records μας βάζει στο καλοκαίρι, μας επιστρέφει στη Βαρκελόνη και μας συστήνει τους Roof Bandits, οι οποίοι έρχονται μαζί με το Soul Adventure.

τον Telephone Lamar τον εμπιστευόμαστε χρόνια τώρα μαζί και το όργαν τρίο του. Συναντιέται σε αυτή τη δουλειά με τον Jimmy James και τον David McRow και το άλμπουμ που έφτιαξαν όλοι μαζί λέγεται Close But No Cigar. Και έτσι, με τούτο και με τα άλλα, φτάσαμε σε μια αναπαράσταση του

Πολλές και διαφορετικές οι εκδοχές που έχουν φτιαχτεί για αυτό εδώ το κομμάτι. Σαν και αυτήν όμως ίσως καμία. Ο Lee Moses αναλαμβάνει και το χρόνο και το μέρος. Time and place. Και έτσι γυρίζουμε όμορφα και ωραία πίσω στο 1971.

mal dormi. J'ai mal partout.

κεράλα ντάστ. Το γλεντάνε και μας γλεντάνε και φτιάξανε και αυτά τα bells στο Echo of Love του 2025. Rings like a bell and sticks to the tongue.

νεότερα άλμπουμ και αυτό πίσω στο 2013 με τίτλο Back και να γράφεται με You. Ο Ντανιέλ Νοργκρέν κατεβαίνει από τη Σουηδία ηχογραφώντας blues. Howling around my happy home είναι το κομμάτι.

σας αφήσω με το ωραιότερο. River Runs Deep και ο JJ Cale δεν θα ξεπεραστεί ποτέ. Naturally, 1972, γεια και χαρά, και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Καλό ξημέρωμα.

0: συζήτηση. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
2: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
3: Κόσμος Radio.gr.
0: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Ακούτε Κόσμος.